0: Οικονομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

είναι που σε ψάχνω. Που όλο κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Είμαστε μαζί σας και αυτό το πρωινό με κάποια μικροπροβλήματα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Λοιπόν, να σας στείλουμε πολλές πολλές καλημέρες. Είστε συντονισμένοι στον Ερμήνη, η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Θα έχουμε σε λίγο κοντά μας τον εκπρόσωπο των ξενοδόχων, τον κύριο Θοδωρή Κολπονδίνο. Πολλά χρόνια στο χώρο και στο συνδικαλιστικό του τουρισμού, αλλά και στο χώρο των ξενοδοχείων. Να δούμε έτσι όλα τα νεότερα σε σχέση με την κατάσταση που διαμορφώνεται. Πάμε εμείς να ρίξουμε μια ματιά στον τοπικό τύπο, να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα, ξεκινώντας από τον Ερμή. Το πρωτοσύλλογο του οποίου γράφει «Κάτι αρχίζει και αλλάζει στην ίδρυυση. Νερό συνεχούς ροής, αυτό που θα τροφοδοτεί τη βόρεια πλευρά της πόλης. Υπόσχεση από τη ΔΕΙΑΖΟ ότι η μονάδα επεξεργασίας νερού στους αμπελόκηπους θα δίνει πόσιμο νερό στην πόλη και το ξεκίνημα φαίνεται ότι θα γίνει από την περιοχή της Αγίας Τριάδας». Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα της ημέρας. Πάμε να δούμε τι άλλο γράφει ο Ερμής σήμερα. Αμφισβητείται το καθεστώς των ιδιωτικών γεωτρήσεων σε αναμονή δικαστικής απόφασης για τους υδρομεταφορείς, καθώς εκδικάστηκαν πρόσφατα τα ασφαλιστικά μέτρα, ενώ η δικηγόρος του, η κυρία Μαρία Λιβέρη, δηλώνει ότι οι γεωτρήσεις που έχουν παραχωρηθεί θα ελεγχθούν για την νομιμότητά τους. Στον Ερμή διαβάζουμε σήμερα. Ξέχασαν να αναφέρουν την παρουσία των δύο Μητροπολιτών από τη Ζάκυνθο. Διαμαρτυρία του Μητροπολίτη Χρυσόστομου, ο οποίος μιλά για το ταξίδι στο φανάρι και τη βράβευση του Πατριάρχη. Η επισήμανση του αυτή για το γεγονός ότι ξέχασαν να αναφέρουν τους Μητροπολίτες από το νησί αφορά όσους συντάσσουν τα δελτία τύπου. Στον Ερμή, συλλήψεις για παραεμπόριο και χορύπανση στο Λαγανά. Πρωταθλήτριες της Ευρώπης στους τόκους είναι οι ελληνικές τράπεζες. Και κατηγορούν για αδιαφορία τη Δημοτική Αρχή, εξαγριωμένοι οι κάτοικοι σε Αγγερικό και Καλλιπάδο μετά την επίσκεψη του Δημάρχου στον καταβλισμό. Οι κάτοικοι καταγγέλουν προβλήματα με την ηχορύπανση, υγειονομικής φύσεως προβλήματα, κλοπές αλλά και καύση σκουπιδιών και άλλων αντικειμένων. Λοιπόν, στον Ερμή τι άλλο μπορούμε να διαβάσουμε σήμερα. Υπάρχει ένα θέμα που αφορά την περιβαλλοντική υποβάθμιση της Ζακύνθου. Υπάρχει ένα θέμα που αφορά την εκλογή Προεδρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τη Δευτέρα, λοιπόν, 6 Ιουλίου, για τότε μετατέθηκε, γιατί ήταν για αυτή την εβδομάδα να γίνει και μεταφέρθηκε, η εκλογή του νέου Προεδρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα που εσείς μπορείτε να διαβάσετε σήμερα στην εφημερίδα Ερμής. Αφού βήξουμε, έτσι για να μας περάσει ο λαιμός που μας ενοχλεί σήμερα, να σας πούμε ότι στην ημέρα το πρωτοσέλιδο γράφει. Πέμπτη λήψη οργάνων στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Ένα δώρο ζωής χάρισε τρεις νέες αρχές. Στην ημέρα διαβάζουμε το Γαϊτάνι εκπέμπει σως, 3 με 4 τροχεία μέσα σε 10 μέρες, δεν μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια μας, καταγγέλουν οι κάτοικοι. Και αντίστροφη η μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις μέχρι τις 15 Ιουλίου η προθεσμία. Αυτά γράφει σήμερα η ημέρα, αυτά γράφει και ο Ερμής, εσείς θα ακούσετε λίγη μουσική και εμείς θα επιστρέψουμε με τον πρώτο καλεσμένο μας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, σας ενημερώσαμε για τον καλεσμένο μας, τον ξενοδόχο, τον κύριο Θοδωρή Κολπονδίνο, πρώην πρόεδρο στο Σύλλογο Ξενοδόχων της περιοχής του Πλάνου. Είναι εδώ κοντά μας να σχολιάσουμε την πραγματικότητα εδώ στη Ζάκυνθο, έτσι πως διαμορφώνεται τη φετινή σεζόν και τη φετινή χρονιά το 2026, με όποια θετικά και αρνητικά έτσι μπορούμε να επισημάνουμε. Μας ακούτε, κύριε Κολπονδίνο?
2: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλημέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Εύχομαι να ευχηθούμε μια καλή σεζόν, γιατί δεν τα έχουμε ξαναπεί το τελευταίο διάστημα. Να ευχηθούμε τα πράγματα να πάνε όλα καλά. Πώς κυλάνε τα τουριστικά δρόμενα το 2026, με δεδομένο ότι κόσμος υπάρχει και γκρίνια υπάρχει πολύ? Για να δούμε αυτά πώς συνδυάζονται.
2: Η τουριστική φετινή χρονιά είναι μια περίεργη και δύσκολη χρονιά. Το είχαμε προβλέψει αφού ξεκίνησε η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τις βιώνουμε τώρα και φοβούμαστε πολύ ότι θα τις βιώνουμε και στο άμεσο μέλλον. Είναι μια περίεργη χρονιά. Από θέμα επισκεψιμότητας είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο, όμως τα χαρακτηριστικά της τουριστικής σεζόν είναι το ότι υπάρχει τάση για κρατήσεις τελευταίας στιγμής που μέχρι στιγμής φαίνεται να σώζει λίγο την τουριστική κίνηση. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι παρατηρούμε ότι μένουν μικρότερο χρονικό διάστημα σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και το τρίτο και σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι η καταναλωτική τους δύναμη, ικανότητα ή διάθεση, αν θέλετε, είναι μειωμένη σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και είναι κατανοητό, διότι η καθημερινότητα των επισκεπτών μας, η καθημερινότητά τους στις χώρες τους των επισκεπτών, είναι και αυτή ακριβή. Οι οικονομίες των χωρών από τις οποίες προέρχονται έχουν μπει σε μια ύφεση, άρα επηρεάζει και την διάθεση γενικότερα, αλλά και την ικανότητα να δαπανίσει. Επομένως, όντως είναι μια περίεργη, δύσκολη χρονιά και βέβαια και τα παράπονα σε πολλές επιχειρήσεις είναι δεδομένα. Να πούμε βέβαια ότι πολλά καταλήματα δεν έχουν την αναμενόμενη πληρότητα που θα ήθελαν για την εποχή κυρίως.
1: Ναι, για την Ιούλιος τώρα. Ναι.
2: Βεβαίως. Και βλέπουμε και παρατηρούμε ότι στις κρατήσεις πιο εύκολα έρχονται κρατήσεις, λεγόμενες κρατήσεις για Οκτώβριο παρά για Αύγουστο. Λογικό είναι, διότι οι τιμές είναι λίγο πιο αυξημένες την υψηλή περίοδο.
1: Ναι.
2: Έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Υπάρχουν παράπονα και για το θέμα του εσωτερικού τουρισμού, ότι οι Έλληνες περιορίζουν τις διακοπές τους ή δεν πηγαίνουν σε ξενοδοχεία, κάνουν διακοπές σε φίλους και συγγενείς.
2: Αυτά τα χαρακτηριστικά που σας προανέφερα δεν τα βλέπουμε μόνο στους ξένους επισκέπτες, αλλά και στους Έλληνες. Και είναι αναμενόμενα να επηρεάζουν όλη την τουριστική κίνηση και σίγουρα το σύνολο της οικονομίας μας, διότι το να μένει λιγότερες μέρες ο επισκέπτης σημαίνει ένα μεγάλο κενό στην τοπική οικονομία. Άρα δεν αρκεί μόνο το να βλέπουμε ότι οι αφίξεις είναι σε κανονικό επίπεδο ή μπορεί και κάποιους μήνες να έχουμε αύξηση της επισκεψιμότητας στο αεροδρόμιο. Πρέπει να κοιτάμε επιμέρους στοιχεία και αποτελέσματα για να δούμε την ακριβώς κίνηση και πώς διαμορφώνεται η τουριστική κίνηση και την συμμετοχή της στην τοπική μας οικονομία.
1: Ναι.
2: Όταν μένουν μια-δύο μέρες λιγότερο επισκέπτες, είναι ένα τεράστιο κενό και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναπληρωθεί και δεν αναπληρώνεται στην τοπική οικονομία. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι είναι πολύ προσεκτικοί και περιορισμένοι στην κατανάλωσή τους, το κενό αυτό είναι μεγαλύτερο. Επομένως, να υπάρχουν παράπονα και η κίνηση αριθμητικά σχέση με, δηλαδή με η αφίξη σχέση με το αποτέλεσμα, το οικονομικό αποτέλεσμα, δεν συμβαδίζει. Είναι αντιθέτου
1: μακρά. Πάνε ανάποδα.
2: Σχέση,
1: μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι χοντρικά τα ίδια πράγματα γνωρίζουμε όλοι και αντιλαμβανόμαστε όσο περνά ο καιρός ότι και οι έτσι, Ευρωπαίοι εταίροι μας έχουν και αυτοί θέματα οικονομικά και είναι πολύ περιορισμένες οι δαπάνες τους.
2: Ναι. Να πούμε επίσης και είναι σημαντικό ότι σαν τουριστικό προϊόν στο σύνολό του είναι άκριβο διότι επηρεάζεται κατά πολύ από την τιμή της αεροπορικής θέσης. Το οποίο βέβαια σαν γεγονός προέρχεται από την αύξηση
1: από
2: των
1: ναι.
2: τιμών στα καύσιμα. Και κάτι τέτοιο, αναλυτές όπως έχουμε ακούσει όλοι μας, ότι αυτό θα διαρκέσει για ένα περίπου χρόνο. Επομένως, αυτές οι επιπτώσεις που είχαμε πει τις βιώνουμε, θα τις βιώσουμε και το επόμενο διάστημα, το οποίο υπάρχει σαφώς ανησυχία και αβεβαιότητα για την εξέλιξη. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει ηρεμία στη Μέση Ανατολή, διότι το αίσθημα της ασφάλειας
1: ναι,
2: είναι
1: το
2: πρωταρχικός παράγοντας για να επιλέξει ή να σκεφτεί να κάνει διακοπές ο καθένας μας.
1: Σωστά. Και θέλουμε σταθερότητα όλοι οι πολιτικοί, όποιο κράτος και αν επισκεφτούμε. Όπου γίνονται φασαρίες, μικρές ή μεγάλες, δεν πάει κανένας διακοπές εκεί.
2: Ναι. Ακριβώς.
1: Θέλω, κύριε Κολποδίνου, να σας μεταφέρω μια εικόνα, επειδή είστε πάρα πολλά χρόνια στον τουρισμό, νομίζω και ο πατέρας σας, έτσι, ο ίμνηστος σχολιότανε. Θέλω να σας μεταφέρω μια εικόνα που βλέπω πιο έντονη χρόνο με το χρόνο και να ακούσω τη γνώμη σας. Λοιπόν, έχουμε τουρίστες που έρχονται στη Ζάκυνθο και που πηγαίνουν και ψωνίζουν στα σούπερ μάρκετ κατά κόρον. Γεμίζουν όχι απλά καλάθια, πηγαίνουν οι γουρούνες σε αυτά τα οχήματα γεμάτες. Τώρα δεν ξέρω αυτοί αν πηγαίνουν σε ξενοδοχεία ή σε καταλήμματα ή σε δωμάτια ή σε βίλες.
2: Σε κάθε είδους κατάλημα και σε
1: παντού
2: ξενοδοχεία και
1: λοιπόν,
2: σε βίλες
1: αυτή η εικόνα όμως.
2: Airbnb.
1: Ναι. Θα μου πείτε είναι τα χαλάνε χρήματα για την παραμονή τους εδώ, για το κατάλημα που μένουν κλπ. Απλά είναι μια εικόνα αυτή που τη βλέπω κάθε χρόνο να μεγαλώνει. Και επειδή βλέπουμε και την προτίμησή τους σε συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ, στο τέλος το ερώτημά μου είναι τι θα μείνει για τη χώρα μας. Θέλω αν το συμμερίζεστε και σε τι βαθμό αυτό.
2: Ναι, το βλέπουμε και το βιώνουμε.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς, ναι, δεν είναι καλό σημάδι αυτό, δεν είναι καλό στοιχείο. Χρόνο με το χρόνο αυξάνεται αυτό. Αυτό το γεγονός. Σε κάθε είδους κατάλημα συμβαίνει αυτό, και σε ξενοδοχείο ή σε βίλες, ανεξαρτήτου αστεριών ή ποιότητας καταλήμματος, βλέπουμε σακούλες από σούπερ μάρκετ, διότι έτσι έχει συνηθίσει ο ξένος και διότι ερχόμενος εδώ περιορίζει τα έξοδά του για να κάνει διακοπές. Είναι αυτό που σας είπα, ότι οι οικονομίες έρχονται σε μια, έχουν επέλθει σε μια ύφεση. Η ακρίβεια δεν είναι μόνο ένα φαινόμενο που το βλέπουμε
1: μας.
2: Στην χώρα μας.
1: Ναι.
2: Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και επηρεάζει πολλούς και πολλά και πολλούς τομείς. Επομένως, ο καθένας ψάχνει να βρει έναν οικονομικότερο τρόπο για την καθημερινότητα και αυτό είναι το αυτό που βλέπουμε επιτυχώς.
1: Ναι. Όχι, δεν απαγορεύεται, εννοείται, αλλά το βλέπουμε,
2: όχι,
1: το βλέπουμε σε μεγάλη έκταση να γίνεται. Αυτό
2: σε
1: μας ανησυχεί.
2: Ναι.
1: Και
2: βάσμα,
1: με δεδομένο ότι τα εστιατόρια λένε ότι δεν υπάρχουν δουλειά κλπ. Το καταλαβαίνουμε. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα απ' την άλλη, ότι φανταστείτε μια οικογένεια από το πρωί που ξυπνάει μέχρι το βράδυ με τα παιδιά της να τρώει πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Ναι, θέλει ένα πολύ μεγάλο κονδύλι.
2: Μεγάλο,
1: δεν βγαίνει.
2: Το γεγονός που χρειάζεται για να μπορέσει μια οικογένεια τετραμελής να περάσει διακοπές του χωρίς...
1: Ναι, και να τρώει έξω.
2: Έτσι ακριβώς. Χωρίς να σκεφτεί το κόστος. Είναι ένα ζητούμενο. Είναι ένα
1: και
2: θέμα.
1: Νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε και όλοι εμείς, διότι και όλοι εμείς που το συζητάμε έχουμε περιορίσει τις εξόδους. Αν θυμάστε παλιές καλές εποχές, βγαίναμε μέρα παραμέρα και πηγαίναμε που θέλαμε και δεν σκεφτόμαστε τι θα αλλάξουμε. Χρόνο με το
2: ακριβώς.
1: Χρόνο όμως και μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδος, τα πράγματα είναι όλο και πιο δύσκολα. Και αυτό έχει να κάνει και με τη διεθνή γεγονότα, όχι μόνο με τα προβλήματα που έχει το ελληνικό κράτος.
2: Ναι, δεν αρκεί ασαφώς, δεν αρκεί μόνο το πώς πηγαίνει η εκάστοτε οικονομία της χώρας. Είναι και οι συγκυρίες που... επιφέρουν τέτοιες επιπτώσεις, τέτοια αποτελέσματα, ναι. Και στην προηγούμενη περίπτωση η ακρίβεια σαν ένα παγκόσμιο φαινόμενο έχει και τεράστιες επιπτώσεις γενικότερα. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να κρατήσουμε το ότι ο τουρισμός αντέχει, δείχνει μια ανθεκτικότητα με τις όποιες έτσι, παράπλευρες απώλειες. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Απ' την άλλη είναι πάρα πάρα πολλά τα καταστήματα που κάθε χρόνο, όπως βλέπουμε στο επιμελητήριο, ιδρύονται νέες επιχειρήσεις, που αυτό είναι πάρα πάρα πολύ θετικό. Και επίσης, όπως βλέπουμε, ότι σχεδόν όλα τα περισσότερα, αν όχι όλα, καταστήματα, κάθε φύσεως προσπαθεί να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις ή το προϊόν, που και αυτό συντελεί σε μια γενικότερη καλή εικόνα ακριβώς που θέλουμε να παρουσιάζουμε σαν τουριστικό προορισμό.
1: Και η πόλη σιγά σιγά, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, παίρνει μια μορφή τουριστικής περιοχής, το κέντρο της πόλης, με πολλά τουριστικά καταστήματα. Γενικά έτσι έχει δίνει την εικόνα ότι είναι ανοιχτή,
2: βέβαια,
1: και δεκτική προς τους επισκέπτες.
2: Σίγουρα πρέπει να βελτιωθεί η πόλη, να γίνει πιο φιλόξενη.
1: Καλά, θέλει πολλή δουλειά ακόμα, δεν το συζητώ.
2: Να προσεγγίσει και
1: να μπορεί να μπαίνει ο κόσμος.
2: Να
1: μπαίνει στην πόλη πρώτα. Να έχει τη δυνατότητα ο άλλος με ένα όχημα. Γιατί ούτε με δίκυκλο δεν μπορείς πια να μπεις μέσα στην πόλη.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, θέλω τη γνώμη σας και για κάτι ακόμα, κύριε Κολπονδίνο. Δεχτήκατε εσείς φέτος παράπονα για ταλαιπωρία των Βρετανών τουριστών στο αεροδρόμιο? Αν και έχει λίγο ομαλοποιηθεί η κατάσταση.
2: Ναι, για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα υπήρχε μια ταλαιπωρία, που βέβαια, εντάξει, έχει και τις επιπτώσεις, αποτρέπει τους πιθανούς επισκέπτες τελευταία στιγμή να επιλέξουν το τόπο μας. Απ' την άλλη, επειδή υπήρχαν κάποιες επαφές, επικοινωνίες και με την αντιδήμαρχο, την κυρία Αγουστίνου, με την σχέση με την Fraport, που υπήρχε μια επικοινωνία, έχει εξομαλυνθεί βέβαια η σχέση, η καθυστέρηση αυτή. Ωστόσο, ναι, είναι κάποια θέματα στο αεροδρόμιο, στην είσοδο, που θα πρέπει να τα προβλέπουμε και να τα αποτρέπουμε, διότι το να περιμένει κάποιος στον ήλιο αρκετή ώρα για τον έλεγχο διαβατηρίου, λογικό είναι βέβαια να υπάρχει μια αναμονή λόγω ότι είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως από την άλλη θα πρέπει να έχουν προβλέψει ότι η αναμονή θα ξεκινήσει ο πελάτης βγαίνοντας στο αεροδρόμιο με παράπονα.
1: Ναι, και δεν είναι καλό. Αυτό είναι μια πρώτη κακή εικόνα και έρχεται τέλος πάντων με κακή διάθεση.
2: Και τίθεται και θέμα ασφάλειας κιόλας, να είναι σε αναμονή ένας μεγάλος αριθμός τουριστών. Γιατί αν συμβεί το οτιδήποτε, ομιγέννητο, μην έχουμε και δυσάρεστες επιπτώσεις.
1: Ναι, και στον ήλιο και τέλος πάντων, ναι, δεν είναι ό,τι καλύτερο αυτό που συμβαίνει. Ακριβώς. Και υπάρχει και ένας φόβος, ξέρετε, διατυπώθηκε χτες και από τη Μεγάλη Βρετανία, από το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι τον Αύγουστο, πώς χειροτερέψουν τα πράγματα, που θα είναι γενικά η κίνηση ακόμα πιο μαζική. Υπάρχει αυτός ο φόβος, γιατί τώρα λίγο μετά τις διαμαρτυρίες όλων μας έχει βελτιωθεί η εικόνα στο αεροδρόμιο, αλλά τον Αύγουστο δεν ξέρω τι θα γίνει.
2: Ελπίζουμε να μην έχουμε πιο δυσάρεστα γεγονότα και να κυλήσει όμαλα από κάθε άποψη η τουριστική σεζόν.
1: Θέλω και κάτι ακόμα, κύριε Κολπονδίνο. Έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση για το θέμα των τουριστικών περιοχών που είναι κορεσμένες ή δεν είναι. Να δούμε λίγο και τη δική σας την άποψη. Τώρα, εμείς σαν πολίτες, ας πούμε, εδώ και κάτοικοι του νησιού, θεωρούμε ότι είμαστε κορεσμένοι. Οι επιχειρηματίες το βλέπουν διαφορετικά και θεωρούν ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για κορεσμό από τη στιγμή που δεν έχουμε λύσει τα θέματα με τα έργα υποδομής. Να βρούμε μια χρυσή τομή, αλλά να η χρυσή τομή αυτή να εξυπηρετεί φυσικά τους επισκέπτες μας, αλλά και τους κατοίκους σε αυτό το νησί.
2: Προφανώς. Ναι. Δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις τους τουρίστες, τους επισκέπτες μας, αν δεν μπορούμε πρώτα απ' όλα να εξυπηρετήσουμε τους ίδιους τους κατοίκους.
1: Ναι.
2: Και δεν μπορούμε να προσφέρουμε έτσι ποιοτικό τουρισμό, αν δεν έχουμε οι ίδιοι οι κάτοικοι μια ποιοτική ζωή, αν θέλετε. Η προσωπική μου άποψη πάνω σε αυτό είναι η εξής. Έχουμε τεράστιες ελλείψεις σε υποδομές. Αυτό όμως δεν συνέβη φέτος, πέρσι ή πρόπερσι, 30, 40, 50 χρόνια ακούμε για τεράστια έλλειψη υποδομών.
1: Ναι.
2: Απ' τη μία. Απ' την άλλη, άρα έχουμε ένα δεδομένο, το ότι έχουμε από πάντα έλλειψη σε υποδομές. Απ' την άλλη είχαμε μια άναρχη, αν θέλετε, ανάπτυξη, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς μια στρατηγική για το πού πάμε, πώς θα πάμε και τι θέλουμε σαν προορισμός. Ο ιδιωτικός τομέας αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε πάρα πολύ γρήγορα σχέση με τον δημόσιο, δηλαδή με τις υποδομές.
1: Ναι.
2: Επομένως, όταν ένας προορισμός, ένα νησί, το δικό μας νησί, έχει έλλειψη σε υποδομές, αλλά παράλληλα αυξάνεται η δυναμικότητα στον τουρισμό, δεν μπορούμε να πούμε ότι ξαφνικά είναι κορεσμένος, διότι είναι η κακή διαχείριση και είναι η εξέλιξη των υποδομών. Αυτό είναι το θέμα. Εάν βελτιώσουμε τις υποδομές, σαφώς θα βελτιωθεί και πολύ η κατάσταση. Όμως απ' την άλλη βλέπουμε να χτίζονται νέες επιχειρήσεις
1: παντού,
2: χρόνο με το χρόνο.
1: Άναρχα.
2: Η προσωπική μου άποψη, και την έχω καταθέσει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, είναι ότι στις Ζάκυνθο πρέπει να πάρουμε όλοι μαζί μια γενναία απόφαση. Ποια είναι αυτή? Κατά με, για μια τριετία, πενταετία θα πρέπει να σταματήσουμε
1: για οικοδόμηση,
2: κάθε είδος οικοδομής, για να μπορέσουν παράλληλα, με ταχύς ρυθμούς να βελτιωθούν οι υποδομές. Θα μου πείτε και τι θα γίνει με την ανάπτυξη. Ανάπτυξη όμως...
1: Ποια ανάπτυξη, αυτή που κολυμπάμε στα λίμματα.
2: Δεν είναι μόνο σε νέα κτίρια, είναι και η βελτίωση των φυσταμένων κτιρίων, φυσταμένων επιχειρήσεων ή ξενοδοχείων.
1: Εξυγχρονισμός των παλαιότερων.
2: Επίσης ανάπτυξη είναι και η μεγένθηση της τουριστικής περίοδου, το να μεγαλώσει, να διευρυνθεί η τουριστική περίοδος. Και αυτό είναι ένα είδος ανάπτυξης. Επομένως,
1: να ρωτήσω, θέλω να σας ρωτήσω.
2: Θα πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι, να σκεφτούμε, να συζητήσουμε και να συναποφασίσουμε το τι πρέπει να κάνουμε. Το να ορίζουμε μια περιοχή κορεσμένη, Λαγανά, Σιλιβή ενδεχομένως.
1: Μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι κορεσμένες αυτές οι περιοχές? Δεν μπορούμε, το λέω πρώτη εγώ. Είναι υπερκορεσμένες, λέω, αυτές οι περιοχές. Είναι υπερκορεσμένες, δεν είναι ο Λαγανάς. Να πω για το δικό μου το χωριό. Και εσείς λέτε για το δικό σας.
2: Εντάξει, πρέπει να ορίσουμε την έννοια του κορεσμένου.
1: Υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα.
2: Αν δεν το κάνουμε αυτό και δεν είμαστε ξεκάθαροι στον ορισμό το τι σημαίνει κορεσμός σε συγκεκριμένη περίπτωση, ίσως πάρουμε και λάθος αποφάσεις.
1: Να πω ένα παράδειγμα για να βοηθήσω και εσάς και τον κόσμο που μας ακούει. Υπάρχουν κάποια στάνταρ επιστημονικά που θεωρούν μια περιοχή κορεσμένη. Από την άλλη όμως και εμείς και το πολιτικό προσωπικό μας και εμείς ως πολίτες πρέπει να δούμε πώς τη θέλουμε αυτή τη Ζάκυνθο, διότι άμα δεν είναι πράσινο πουθενά, εάν είναι χτισμένο το νησί μας και είναι να τσιμεντονίσει, τι τουριστικός προορισμός θα είναι? Τη Ζάκυνθο την αγαπάνε για το περιβάλλον της. Για τη φύση της δηλαδή. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί είπαμε για παράδειγμα το Λαγανά ή το Τσιλιβή. Εντάξει, είναι ωραία σπίτια, ωραία ξενοδοχεία κλπ. Αλλά κάπου πρέπει να αφήσουμε και ένα χώρο να ανασάνουμε με λίγο πράσινο. Και δεν μιλάω μόνο για τις αγροτικές καλλιέργειες, μιλάω για το πράσινο της φύσης εγώ.
2: Πάρα πολύ σωστά. Επομένως, θα πρέπει να καθίσουμε να συζητήσουμε το τι ακριβώς θέλουμε, πού θέλουμε να πάμε, για να μπορέσουμε να δώσουμε τις κατάλληλες λύσεις. Θεωρώ το να λέμε ξαφνικά, είναι κορεσμένη η Ζάκυνθος. Όχι, δεν μπορούμε να το πούμε έτσι, χωρίς να υπάρχει μια τεχνοκρατική προσέγγιση στο θέμα και να ορίσουμε επακριβώς.
1: Εντάξει, αλλά αν μένατε στην πόλη θα το ζούσατε αυτό. Αν μένατε στο κέντρο της πόλης όπως εγώ, είναι φρικτή πλέον. Μένετε στην πόλη, δεν ξέρω αν μένετε στο κέντρο, είναι φρικτή η κατάσταση για τους κατοίκους.
2: Στο κέντρο δεν γίνεται.
1: Εντάξει, μπορεί να είμαστε και γείτονες για να μην το ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, είναι φοβερή η κατάσταση. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις, δεν μπορείς να περπατήσεις.
2: Μισό λεπτάκι. Η πόλη, όπως περιγράφεται πάρα πολύ σωστά, Δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, είναι και το χειμώνα.
1: Τόσο πολύ χειμώνα, δεν είναι το χειμώνα, έτσι.
2: Υπάρχει κορεσμός στους κατοίκους της Ζακύνθου. Όχι βέβαια.
1: Όντως, αλλά δεν είναι αυτό το κακό που επικρατεί το καλοκαίρι.
2: Εάν λάβουμε υπόψη μας και την γεωγραφική έκταση του νησιού, αλλά και τον αριθμό των κατοίκων, σε σχέση με τους επισκέπτες που δεχόμαστε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δεν μπορούμε να ορίσουμε το νησί μας ως κορεσμένο.
1: Νομίζω μπορούν οι επιστήμονες να το αποφανθούν αυτό.
2: Πάρα πολλές παρεμβάσεις που για δεκαετίες δεν είχαν συμβεί και αυτά έχουν καταλήξει να είναι παθογένειες στο νησί μας.
1: Ναι.
2: Αυτό και είναι βέβαια, το πρόβλημά μας, προσωπική μου άποψη.
1: Ναι, όχι, εντάξει, εγώ λέω ότι υπάρχουν στάνταρ συγκεκριμένα επιστημονικά που προσδιορίζουν μια περιοχή αν είναι κορεσμένη. Απλά θέλω να εκφράσω την αγωνία μου για το νερό πρώτο και δεύτερο για τη διαχείριση των αποβλήτων υγρών και στερεών. Πρέπει να τα δούμε συνδυαστικά αυτά τα τρία κομμάτια.
2: Όμως θα πρέπει να πάλι να σας πω ότι είναι η διαχείριση που φέρνει σε σημείο κάποιον να πει ότι το νησί μας είναι κορεσμός. Δεν είναι κορεσμός. Δεν είμαστε Ίμπιζα, δεν είμαστε Βενετία. Που εκεί
1: όχι, δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση.
2: Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες.
1: Εκεί θέλουν να φύγουν από τα σπίτια τους οι άνθρωποι. Μ' ακούτε, ναι. Θέλουν να φύγουν από τα σπίτια τους εκεί οι άνθρωποι, ειδικά στη Βενετία, δεν αντέχουν.
2: Ακριβώς. Όμως, απ' την άλλη, επειδή έχει παραμεληθεί το νησί μας, δυστυχώς έχει έρθει σε αυτή την όχι ωραία κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας, και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι επισημάναμε πολλά σήμερα. Είχαμε και καιρό να τα πούμε. Αυτά τα θέματα της ανάπτυξης, του περιβάλλοντος, των υποδομών. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι πρέπει να τα λέω κάθε μέρα μέχρι να τα εμπεδεώσουν οι πολιτικοί μας.
2: Αυτά είναι βασικά στοιχεία και πόσο μάλλον το περιβάλλον, όταν θέλουμε να δείξουμε ένα άλλο χαρακτήρα, μια άλλη εικόνα προς τα έξω, για να πούμε και να λέμε ότι η Ζάκυνθος είναι φιλική προς το περιβάλλον. Χρειάζονται τομείς, χρειάζονται δράσεις, ενέργειες για να το καταφέρουμε και πρέπει να το προσπαθήσουμε τουλάχιστον για να το καταφέρουμε.
1: Και μας ξέρουν για το περιβάλλον σε παγκόσμια κλίμακα. Ξέρουν ότι υπάρχει ένα θαλάσσιο πάρκο, ότι υπάρχουν περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές, ειδικά ενδυμικά είδη. Λοιπόν, αυτά τα ξέρουν στο εξωτερικό, ας τα εκτιμήσουμε και εμείς αυτά που έχουμε και ας κάνουμε ο καθένας από το μετερίζει το ό,τι μπορεί.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που είχαμε σήμερα. Και καλή συνέχεια, καλή δύναμη να ευχηθώ. Καλή σεζόν να έχουμε και θα τα ξαναπούμε. Έγινε και ο Κολπονδίνος της καλημέρας μας. Γεια σας. Ο κύριος Θοδωρής Κολπονδίνος, ξενοδόχος, ήταν κοντά μας σήμερα εδώ στην εκπομπή μας και συζητήσαμε για τα τουριστικά δεδομένα του τόπου μας, έτσι όπως διαμορφώνονται τώρα που μπήκε ο Ιούλιος μήνας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950-26474.
4: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
5: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 26950-55-137.

0: Εμείς 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, περνάμε στη θεατρική παράσταση τη Αγία Ιωάννα των Σφαγείων που ανεβαίνει αύριο στο Κηποθέατρο Αυριακός με πρωτοβουλία του Σωματείου των Συνταξιούχων του νησιού μας. Ένα θέμα για το οποίο δόθηκε συνέντευξη τύπου προχθές. Πάμε να ακούσουμε το προσκλητήριο που έγινε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2: Γιατί το Σάββατο στις 4 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ παρουσιάζουμε μια θεατρική παράσταση, την Αγία Ιωάννα των Σφαγείων. Είναι ένα έργο του Bertolt Brecht από τη θεατρική ομάδα Θέατρο από Εργάτες για Εργάτες. Παρουσιάζεται μια Ιωάννα, Αγία Ιωάννα, όχι των εικόνων και των θαυμάτων, αλλά η Ιωάννα που περπάτησε μέσα στην βρωμιά των σφαγείων, ανάμεσα στους εργάτες, στους ανέργους, στους ανθρώπους που είδαν τη ζωή τους να ματιέται με ροκάματα, με κέρδη και ζημιές. Ο Μπρέχτ δεν έγραψε ένα έργο για το παρελθόν. Έγραψε ένα έργο για κάθε εποχή όπου λίγοι πλουτίζουν από την εδρότητα των πολλών. Για κάθε γυναίκα και κάθε άντρα που μαθαίνουν καθημερινά πως η αγορά έχει πάντα χώρο για κέρδη, αλλά ποτέ αρκετό χώρο για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σήμερα τα σφαγεία μπορεί να άλλαξαν μορφή. Έγιναν αποθήκες, τηλεφωνικά κέντρα, τουριστικές επιχειρήσεις, πλατφόρμες διανομής, γραφεία με οθόνες και δείκτες παραγωγικότητας. Όπως το ερώτημα της Ιωάννας παραμένει το ίδιο. Μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη εκεί όπου ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται ως κόστος? Η παράσταση του θεάτρου από εργάτες για εργάτες δεν φιλοδοξεί να προσφέρει εύκολες λύσεις και απαντήσεις. Θέλει να ανοίξει μια συζήτηση. Να θυμίσει πως το θέατρο δεν είναι πολυτέλεια ούτε διακόσμηση της πραγματικότητας. Είναι ένας τόπος συνάντησης, μνήμης και σκέψης. Ένας χώρος όπου οι ιστορίες των ανθρώπων της δουλειάς, των ανθρώπων που παράγουν τον πλούτο αυτού του κόσμου, μπορούν να ακουστούν δυνατά. Γιατί η τέχνη δεν γεννήθηκε για να κοιτάζει τη ζωή από απόσταση. Γεννήθηκε για να στέκεται μέσα της, εκεί όπου οι άνθρωποι αγωνίζονται, ελπίζουν, αντιστέκονται και συνεχίζουν να ονειρεύονται ένα κόσμο πιο δίκαιο. Αυτό χοντρικά είναι το περιεχόμενο του θεατρικού έργου. Και όπως είπαμε στην αρχή, θα παρουσιαστεί στο Κηποθέατρο Αυριακός το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Είναι ένα έργο για προβληματισμό, όπως αναφέρθηκε και μπροστά, για συζήτηση και να δούμε πώς μπορούμε να οργανωθούμε και να πάμε παραπέρα τον αγώνα. Το σωματείο μας δεν ασχολείται μοναχά, έχει βέβαια σαν κύριο μέλημα την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του και όχι μόνο, αλλά επιπλέον έχει και πολιτιστικές δραστηριότητες. Παράδειγμα, έχει κάνει διάφορες εκδρομές εντός Ελλάδας βέβαια, έχει συμμετάσχει σε πολλά συλλαλητήρια, στην Αθήνα, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη και τώρα το επόμενο βήμα είναι η πανελλαδική κινητοποίηση στις 5 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη. Στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 5 Σεπτέμβρη. Για περισσότερο προβληματισμό λοιπόν, μετά την παράσταση, ας καθίσουμε να κουβεντιάσουμε, να συσκεφτούμε και να μπορέσουμε να έχουμε ακόμα πιο μαζικό το σωματείο μας. Έχουμε κάνει πολλές άλλες δραστηριότητες, εκτός από αυτά που αναφέραμε τις κινητοποιήσεις, έχουμε αναφερθεί σε ζητήματα τοπικής φύσεως, έχουμε αναφερθεί στο κύριο πρόβλημα που βασανίζει τη Ζάκυνθο, που είναι το ζήτημα της υγείας, του νοσοκομείου, των αγροτικών ιατρείων, τα κέντρα υγείας, τα οποία έχουν πάψει πλέον να δουλεύουν σαν κέντρα υγείας και με υποστελεχωμένα. Στα αγροτικά ιατρία δεν φαίνεται κανένας γιατρός μία-δύο φορές την εβδομάδα και εκείνος και μόνο για συνταγογράφηση, γιατί παράλληλα κάνουν και βάρδιες στο νοσοκομείο για να καλύψουν τις κενές θέσεις που υπάρχουν, που θα έπρεπε να είναι 64, αν θυμάμαι καλά, και δουλεύουν με 24 γιατρούς. Η ομάδα των ηλικιωμένων, των συνταξιούχων, είναι η πιο ευάλωτη. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο να ευαισθητοποιήσουμε και να κινητοποιήσουμε τον κόσμο, με κάθε τρόπο να παλέψει έτσι ώστε να στελεχωθεί το νοσοκομείο, να στελεχωθούν τα κέντρα υγείας και να στελεχωθούν και τα αγροτικά ιατρία. Με βάση τις δικές τους διατάξεις έπρεπε να είναι στελεχωμένα αυτά, σύμφωνα με την πληθυσμιακή ομάδα της κάθε περιοχής. Δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι τώρα, μεγάλες κουβέντες ακούμε. πούμε, διάφορα πράγματα έρχονται που ποτέ δεν φτάνουν. Γιατί αυτή την περίπτωση, και αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο δράσης του σωματείου μας. Να μπορέσουμε να δώσουμε ή να σταματήσουμε τον κατήφορο που μας τσακίζει τη ζωή.
1: Λοιπόν, αυτά αναφέρθηκαν από το Σωματείο Συνταξιούχων που οργανώνει αυτή τη θεατρική παράσταση και με την ευκαιρία της παράστασης που είναι αύριο στο Κηποθέατρο Αυριακός, επισημάνθηκαν και άλλα πράγματα που απασχολούν τους συνταξιούχους, όπως η ασφάλισή τους, η υγειονομική τους περίθαλψη και πολλά ακόμα.

Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συ...

κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

0: εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Πάμε στα θέματα καθαριότητας, καθώς έχει ξεκινήσει με διαδικασία πλησίματος των κάδων σήμερα στην πόλη και είναι μαζί μας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Νίκος Γιακουμέλος, να δούμε έτσι τι γίνεται και να ενημερωθούμε, συμβάλλοντας και εμείς με τον τρόπο μας και με τη συμπεριφορά μας, στο να διατηρήσουμε καθαρό το νησί μας. Καλημέρα, κύριε αντιδήμαρχε.
3: Καλό μεσημέρι, Αγγελική μου. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
2: Να ρωτήσω για αυτή τη διαδικασία, πόσο επίπονη είναι σε συνθήκες ζέστης, καλοκαιριού, τι συνεργασία υπάρχει από τους συμπολίτες μας και αν ξεκινήσατε σήμερα, κύριε Αντιδημαρχέ.
3: Αγγελική μου, το πιο βασικό μας πρόβλημα είναι ότι στο συγκεκριμένο σημείο το οποίο το αντιμετωπίζουμε
2: όλοι.
3: Στο
2: θέατρο
3: όλοι,
2: λοιπόν, ναι.
3: Πίσω από το θέατρο που έχει 16 κάδους, επικρατούσε μια πάρα πολύ κακή κατάσταση δυσοσμίας, βρωμιάς, λυσοδίας, ό,τι χειρότερο μπορεί να πει κανείς.
2: Ναι.
3: Έπρεπε λοιπόν σε αυτή τη χρονική στιγμή, επειδή δεν μπορούσε κανείς άνθρωπος να αντέξει, όσο μάλλον οι άνθρωποι που κινούνται γύρω από αυτό το χώρο, είτε δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, είτε και να μένουν στα σπίτια τους δίπλα, έπρεπε λοιπόν να κάνουμε μία παρέμβαση για να πλύνουμε αυτούς τους κάδους και να πλύνουμε και σε ένα πολύ καλύτερο επίπεδο το χώρο. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να επέμβουμε και ευτυχώς τα καταφέραμε, γιατί είχαμε κάνει μια πολύ καλή οργάνωση και όπως είδες και εσύ προσωπικά ανοίξαμε το χώρο στο οικόπεδο της ΔΕΗ.
2: Και τα πλένετε, ναι.
3: Για να μην δημιουργήσουμε κυκλοφοριακό κονφούζιο. Ναι. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι οποιαδήποτε ώρα και αν επιλέξουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά, κάπου θα δημιουργήσουμε ένα πρόβλημα.
2: Είναι καλοκαίρι, είναι τουρισμός, που και το χειμώνα η πόλη είναι γεμάτη δηλαδή, αλλά εντάξει, ναι. Πόσο μάλλον τώρα.
3: Όποια ώρα λοιπόν και αν επιλέγαμε, ιδιαίτερα θα έλεγα να πηγαίναμε τη νύχτα, θα γινόταν φασαρία, θα υπήρχε πάντα ένα πρόβλημα. Ναι. Άρα επιλέξαμε τις ώρες.
2: Θα ποτίσετε και το οικόπεδο εκεί που είναι ξερό της δίχυπες.
3: Ναι, ακριβώς. Και πιστεύω ότι έγινε πραγματικά μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Είμαστε λίγο πριν, Αγγελική, για να το ακούσουν και οι ακροατές, από ναι. την τελική και οριστική χωροθέτηση των 16 κάδων για να πάνε διάσπαρτη σε ολόκληρη την περιοχή μέχρι το Τελωνείο.
2: Αφού τις βγάζουνε, τη νύχτα τους βγάζουν τους κάδους. Εσείς τους βάζετε και εγώ τους βγάζω.
3: Οι κάδοι που χωροθετούνται σε εσοχές που θα έχουν σίδερα δεν μπορούν να φύγουν από εκεί.
2: Γιατί δεμένοι είναι.
3: Και όποιος θα επιχειρήσει κάτι τέτοιο θα υποστεί τις συνέπειες του νόμου.
2: Καλά. Να το δω και να μην το πιστέψω τώρα αυτό. Γιατί καταλαβαίνετε, ναι.
3: Κάποια στιγμή, κοιτάξτε, θα παλέψουμε, παιδιά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να καταλάβει και η κοινωνία ότι εμείς θέλουμε το καλό της.
2: Να σας πω, αν η κάδη είναι καθαρή δεν έχει πρόβλημα ο κόσμος, αλλά αν πετάνε απ' έξω σκουπίδια, κυκλοφορούν κατσαρίδες, κυκλοφορούν ποντίκια, εντάξει, ο κόσμος έχει τα θέματα του εκεί.
3: Υπάρχει πρόβλημα. Είναι γεγονός ότι το 80% της κοινωνίας ή δεν έχει πιστεί ότι πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί είναι πολλά χρόνια που συμβαίνει αυτή η διαδικασία, ή δεν ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει και πρέπει να κάνει όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων του, γιατί το 80% των αποβλήτων των οικιακών είναι ανακύκλωση.
2: Ναι.
3: Άρα λοιπόν εδώ έχουμε το 80% σκουπίδια και το 20% που μένει το ανακατεύουμε με οργανικά και το βρωμίζουμε και αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη διαδικασία της απόρριψης απορριμμάτων στο νησί.
2: Μάλιστα.
3: Υπάρχει ένα 10-20% των κατοίκων επιχειρηματιών που έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία και αυτοί ακόμα αναρωτιούνται αν αυτή η δουλειά που κάνουν παίρνει σάρκα και οστά και γίνεται πράξη.
2: Όχι, δεν παίρνει απολύτως και πάντα σάρκα και οστά, γιατί πολλές φορές και που βλέπουμε και εμείς παίρνουν μαζί τα ανακυκλώσιμα και τα σκουπίδια, τα απορριμματοφόρα και μαθαίνουμε ότι υπάρχει και δεν ξέρω, υπάρχει έλλειμμα, δεν έχουμε όλα τα. Χρειαζόμαστε ίσως περισσότερα τα απορριμματοφόρα το καλοκαίρι.
3: Είναι γεγονός, γιατί πάνω σε αυτό στηρίχθηκε όλη η προσπάθειά μας, γιατί είδαμε πραγματικά την αδυναμία του Δήμου να εφαρμόσει υπηρεσίες τέτοιες και να σηκώσει τον τεράστιο όγκο της διαχείρισης των αποδημάτων στο σύνολό τους από το Δήμο Ζακύνθη. Και έτσι ζητήσαμε την βοήθεια.
2: Ναι.
3: Άρα περιμένουμε λοιπόν εντός των επόμενων ημερών να έρθει η βοήθεια, να επισυναυτεί η συμφωνία, να υπογραφεί η συμφωνία, να κατατεθούν οι εγγυητικές και να ξεκινήσει ο ιδιώτης που θα αναλάβει τα σύμμικτα απορρίμματα και τα ογκώδη. Είναι δύο τεράστια προβλήματα, γάγγρενες για την Ζάκυνθό μας, και εμείς θα μπούμε στη διαδικασία σαν Δήμος να διαχειριστούμε αυτό που έχουμε βάλει σαν στόχο.
2: Τα ογκώδη είναι θέμα. Τα ογκώδη, ξέρετε, είναι ένα θέμα, γιατί με την τουριστική κίνηση και με τις ανακαινήσεις που γίνονται συνέχεια παντού, ανακαινήσεις σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, συνέχεια στο δρόμο είναι πεταμένα πράγματα και το έχουμε ξανακουβεντιάσει πάλι μαζί και έχουμε πει μήπως βρεθεί κάποιος τρόπος αυτά, και όχι μόνο να μην τα πετάνε στους δρόμους, αλλά να διατίθενται και κάπου, γιατί πολλά από αυτά δεν είναι για πέταμα.
3: Είναι γεγονός ότι θα πρέπει να καταλάβουν όσοι κάνουν ανακαινήσεις ότι αυτό διέπεται μέσα από μια διαδικασία της αδειοδότησής τους. Άρα κάθε φορά που βγάζουν μια άδεια για να κάνουν μια οποιαδήποτε αλλαγή κτηριακή, εναπόκειται σε απόρριψη οικοδομικών υλικών στην ΑΝΕΚΕΜ, για να πάρουν το χαρτί τους και να πιστοποιήσουν,
2: ναι,
3: ότι πήγαν τα απορρίμματα αυτά στην ανακύκλωση για να μπορέσουν να πάρουν την άδεια ή να πάρουν την επιδότησή τους.
2: Ναι.
3: Άρα πρέπει αυτό να γίνει κατανοητό. Δεν μπορεί όταν κάνει ένας μια οικοδομή να τα πετάει μέσα στον κάδο. Απαγορεύεται αυστηρά αυτή η διαδικασία.
2: Που δεν χωράνε και μέσα στον κάδο τα κρεβάτια και
3: οι καρέκλες. Δεν είναι για τα ογκώδη, δεν είναι για τις καρέκλες, δεν είναι για τα σιδερικά.
2: Ναι.
3: Μας δημιουργούν πρόβλημα. Ένα προχτές βρήκαμε, ας πούμε, τσιμεντόλιθους.
2: Θυμάστε που το λέγαμε, και ότι τους έβαζε και τους ξανάβαζε μέχρι να τους πάρετε. Δεν είναι η τσιμεντόλιθοι για να πετιούνται μέσα στα απορριμματοφόρα. Θα γίνει ζημιά μεγάλη. Ναι, κρίμα είναι. Αυτά τα πληρώνουμε εμείς οι δημότες και είναι κρίμα.
3: Και μετά χαλάει ένα αυτοκίνητο και για να πάμε να το φτιάξουμε θα το πάμε στην Αθήνα. Θα χαλάσουμε 30-40
2: και έξοδα, βέβαια.
3: Πάρα πολύ κοστοβόρες διαδικασίες.
2: Ναι.
3: Πιστεύω ότι σε αυτό πρέπει να το καταλαβαίνει ο πολίτης. Και να μην μας βρίζει μετά εμάς, γιατί εκείνος είναι που δημιουργεί αυτά τα προβλήματα.
2: Κοιτάξτε, σας δεν σας βρίζουν, απλά σε μερικά πράγματα θέλουν λίγο το δίπλα τους, ας πούμε, να είναι...
3: Ναι, θέλουν το αστυνομικό τους.
2: Ναι, πείτε το και έτσι. Γιατί εκτός από τη βοήθεια που προσφέρει το κράτος, χρειάζεται και την αστυνόμευση σε όλους τους τομείς, να ξέρετε, για τους Έλληνες.
3: Εγώ προσωπικά, σαν αντιδήμαρχος της καθαριότητας, επειδή θέλω να δω μια κάποια αλλαγή στο χρονικό περιθώριο που έχουμε ακόμη στα 2,5 επόμενα χρόνια σαν Δημοτική Αρχή, και θέλω, έχω τη διάθεση μέσα από τη διαδικασία καμπάνιας που θα κάνουμε να ενημερώσουμε απόλυτα την κοινωνία. Όταν λέω απόλυτα, μέχρι και πόρτα-πόρτα. Και τότε όταν θα ενημερωθεί δεν θα έχει περιθώριο να πει ότι δεν με ενδιαφέρει. Όποιος δεν τον ενδιαφέρει θα υποστεί τις συνέπειες.
2: Ναι.
3: Είναι πολύ απλό. Γιατί λέω στους πολίτες εδώ που πετάνε τα χαρτοκιβώτια τους, η κανονιστική μας λέει ότι έναν κιβώτιο πας και το πετάξεις και δεν το σπάσεις, έχει 50 ευρώ. Αν πας και το ρίξεις στον πράσινο κάδο, έχει 50 ευρώ. Άρα λοιπόν, αν ένας επιχειρηματίας πάει και πετάξει 5 κουτιά και μπει το πρόστιμο επί 50, είναι 250 ευρώ. Είναι ασύμφωνη η διαδικασία αυτή.
2: Και γιατί να τα πληρώσει τελικά και να μην τηρήσει το τυπικό.
3: Ακριβώς. Είναι λοιπόν υποχρεωμένος να τα σπάσει και να τα βάλει στο μπλε κάδο. Είναι πάρα πολύ απλό. Και έτσι θα μας βοηθήσει, θα βοηθήσει τον εαυτό του, θα βοηθήσει τον συνάνθρωπό του και θα πάμε όλοι μαζί. Τι άλλο καλύτερο από αυτό.
2: Σωστά. Τίποτα νεότερο με το Λίβα υπάρχει? Βέβαια είναι του ΦΟΣΔΑ θέμα, αλλά μήπως ξέρετε κάτι εσείς να μας πείτε.
3: Ακούστε, εγώ η βαρύτητα που δίνουμε εμείς είναι να φτάσουμε στο σημείο και να χωροθετήσουμε, να αναλάβει τη διαδικασία της αποκομιδής των αποβλήτων ο ιδιώτης, να εφαρμόσουμε την τακτική της ανακύκλωσής μας και μετά θα πάμε εκεί και θα βάλουμε και τα δικά μας μέτρα για να επέλθει μια καλύτερη σχέση συνεννόησης και συνεργασίας για να προφυλάξουμε και το χυτί, για να προφυλάξουμε και το λίβα, γιατί αυτή η διαδικασία, η εγκατάσταση που υπάρχει εκεί, ανήκει στη Ζάκυνθο, ανήκει στους Ζακυνθινούς, ανήκει στο Δήμο Ζακύνθου, έστω και αν το διαχειρίζεται η περιφέρεια, που η αντιπεριφέρεια είναι στη Ζάκυνθο.
2: Δεν πειράζει, δικοί μας άνθρωποι είναι και αυτοί.
3: Δικοί μας άνθρωποι.
2: Έλληνες πολίτες είναι.
3: Και... είμαστε όλοι μαζί και πιστεύω ότι θα συνεννοηθούμε για το καλύτερο. Γιατί ο χιτά που έχει γίνει εκεί πρέπει να αλλάξει ρότα, πρέπει να γίνει χιτή. Πρέπει να εφαρμόσουμε τακτικές τέτοιες μείωσης του όγκου. Εκεί που πηγαίνουμε 40.000 τόνους πρέπει να πάμε 20. Και όσο να πιέσουμε όσο γίνεται περισσότερο να τελειώσει το εργοστάσιο, που με βάση αυτή τη διαδικασία μπορεί να έχουμε και να φτάσουμε στο 10%.
2: Ναι.
3: Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτό.
2: Εγώ που κάνω ένα κύκλο το αντιλαμβάνομαι, οι υπόλοιποι δεν το αντιλαμβάνονται και το λέω, ξέρετε, γιατί ναι, χρειάζεται μια προσπάθεια από όλους τους Ζακυνθινούς και να επιταχύνουμε και για το εργοστάσιο, αυτό θέλουμε.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που αναφέρεται και λέει ότι πληρώνω όσο πετάω.
2: Ναι.
3: Άρα και αυτό είναι μία διαδικασία που ο Σονούπο έρχεται. Μακάρι να βρούμε τους τρόπους, γιατί θα βγουν και προγράμματα, να εφαρμόσουμε τακτικές τέτοιες και να πούμε στον πολίτη, αφού του ζυγίσουμε τα σκουπίδια του, όσο λιγότερα σκουπίδια μας παίρνεις,
2: τόσο καλύτερα.
3: Λιγότερα θα πληρώνεις.
2: Ναι.
3: Ένα κίνητρο πιστεύω ότι το χρειάζεται και αυτός και ο επιχειρηματικός κόσμος, και όποιος δεν θέλει θα πληρώνει περισσότερο.
2: Ο μεγάλος όγκος των σκουπιδιών είναι από τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.
3: Ο μεγάλος όγκος των σκουπιδιών είναι από τις ξενοδοχειακές μονάδες all inclusive.
2: Ναι.
3: Είναι από τα μεγάλα εστιατόρια.
2: Mm.
3: Είναι από τα μίνιμα, από τα σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
3: Από τα όλα τα μαγαζιά.
2: Έχουν και συσκευασίες αυτά, ναι.
3: Ναι, έχουν συσκευασίες. Εκεί είναι ο τεράστιος όγκος.

0: όρια. Γιατί εγώ έχω το παράδειγμα της δικής μου επιχείρησης που καθημερινά ο όγκος της δικής μου επιχείρησης, τα οργανικά, είναι πάνω από 250 κιλά.
1: Αυτά δεν μπορούμε να τα δίνουμε σε αδέσποτα, ξέρω, κάπου σε ζώα να τα καταναλώνουν. Δεν υπάρχει τρόπος.
0: Όλα αυτά μπορεί να γίνουν, αλλά το καλύτερο από όλα και το πιο φυσιολογικό είναι να γίνεται κομποστοποίηση,
1: ναι.
0: Πράγμα το οποίο θα γυρίζει πίσω σαν κοπριά. Θα είναι κάτι χρήσιμο.
1: Θα είναι και για τα λουλούδια χρήσιμο, αυτό και για τους κήπους μας.
0: Και έτσι γλιτώνουμε και τον όγκο,
1: ναι.
0: Και αποδίδουμε.
1: Ναι, σωστά. Αποδίδουμε στη φύση.
0: Ακριβώς, αποδίδουμε στη φύση κάποια ωφέλη.
1: Λοιπόν, να τα δούμε κάποια ώρα. Εγώ θέλω να ζήσω να τα δω αυτά, γιατί τα λέω τώρα 40 χρόνια μέσα από τη δουλειά. Και κάποια πράγματα θέλουμε να τα δούμε έτσι σε πρόοδο για τον τόπο μας.
0: Μακάρι, μακάρι. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ. Αυτό γιατί βλέπουμε ότι η φύση μας εκδικείται. Αγαπώ τη φύση, αγαπώ τον άνθρωπο και είμαι υποχρεωμένος να παλέψω για καλύτερες συνθήκες και για μένα και για τα παιδιά μου και για τα εγγόνια μου και για τα εγγόνια μου και για την επόμενη κοινωνία.
1: Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε θερμά κύριε Αντιδήμαρχε, θα τα πούμε για ό,τι νεότερο. Καλή προσπάθεια και καλή δουλειά σήμερα στους εργαζόμενους που κάνει και ζέστη είναι δύσκολες συνθήκες. Έγινε τις καλημέρες μας. Επίσης, γεια σας. Ο κύριος Νίκος Γιακουμέλος Αντιδήμαρχος ήταν κοντά μας για τα θέματα καθαριότητας με αφορμή τη διαδικασία καθαρισμού των κάδων που ξεκίνησε σήμερα από την οδό Φιλιτά. Εμείς εδώ σας αποχαιρετούμε, ραντεβού και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα το πρωί. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Οδός Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Αυτοί είπανε ότι λέει θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά από εδώ και λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι στους νέους ιατές για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πρόβλημα. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ahí la tiene Maradona, lo marca el 2, pisa la pelota Maradona. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο γνωστό μέρος, εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου.

για άλλη μια εκπομπή, ραδιοφωνική εκπομπή, εδώ στο El Clásico. Είμαι ο Δημήτρης ο Πέτας. Μαζί θα πάμε μέχρι να βγούμε στο σημερινό ξέφωτο. Μαζί θα ονειρευτούμε, θα περπατήσουμε. Πάντα λουσμένοι με το όλον φως. Με ελεύθερη βούληση, με θετική πρωτοβουλία. Να αναδείξουμε όλα αυτά τα κείμενα, τα κακώς, τα καλώς κείμενα, δεν έχει σημασία, που μας απασχολούν σαν αθλητική ποδοσφαιρική κοινότητα.

Σήμερα ο μήνας έχει 3 Ιουλίου 2026. Το καλοκαίρι είναι εδώ μπροστά μας, μας χαμογελάει, μας κλείνει πονηρά το μάτι.

Εμείς είμαστε εδώ. Προσπαθήσουμε αυτό το δίωρο να το φτιάξουμε με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να είναι όμορφο, να είναι, θα έλεγα, ουσιαστικό, λειτουργικό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, τηλέφωνα παντού. Είμαστε έτοιμοι όμως. Εδώ είμαστε. Είπαμε, χαιρετίζουμε όλο τον κόσμο. Το νησί της Ζακύνθου, από το Ναυάγιο στην πόλη του νησιού, από το Κορίνθι έως το Γέρακα, όλη την νότιο ιδιωτική πλευρά της πατρίδας μας, μέσω των Ερτζιανών των 91,8 και φυσικά μέσω του διαδικτύου, όλη την πατρίδα μας, όλο τον κόσμο. Όλη την, όλο τον πλανήτη, τη γεία μας, τους 30 γαλαξίες, τα σμήνη των γαλαξιών, την ομάδα των γαλαξιών, τους αστερισμούς, πέρα από την Ανδρομέδα μέχρι τον αστερισμό του Εγώ Καιρό. Έχει σημασία, μπορεί κάποια στιγμή να φτάσουμε και εκεί. Να φτάσουμε μέχρι τον αστερισμό του Σύριου. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σήμερα έχουμε πολλά να πούμε. Φυσικά, πάνω απ' όλα με την ομάδα μας, με τον Αψάκηθος 1961. Έχω νέα να σας πω. Έχω νέα και θα σας ρίξω σε λίγο την μεταγραφική βόμβα. Πρώτη εδώ. Ναι, μεταγραφική βόμβα έρχεται. Σκάσει, θα σκάσει βόμβα μεγάλη. Θα γίνει πυρηνική έκρηξη. Αλλά πηγαίνετε και αγοράστε ένα διαρκείας. Τι έτσι, τι γίνεται ρε φίλε. Πάρτε ένα διαρκείας, 250 ευρώ έχει ρε παιδιά. Να ενισχύσουμε λίγο την προσπάθεια που κάνει η ομάδα μας. Να τη βλέπουμε μετά, να τη χαιρόμαστε μέσα στο γήπεδο. Τι άλλο θέλετε δηλαδή. Τι να θέλετε, να σας φέρουμε το Μέση. Άστονε, σήμερα έχει μπάλα. Δεν μπορεί. Ούτε τον Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο είχε παιχνίδι σήμερα το πρωί. Ξεκουράζεται τώρα. Κέρδισε φυσικά την Κροατία. Έβαλε και ένα γκολ. Λάμπουν οι αστέρες πλέον στο Μουντιάλ. Και το βράδυ έχουμε. Το βράδυ έχουμε τον κοντό. Τα χαράματα δηλαδή. Τι ωραία πράγματα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τρίτη εθνική κατηγορία, θα μιλήσουμε για υποδομές, για αθλητικές υποδομές, θα μιλήσουμε για το γήπεδο, το Ζακυνθίων Ολυμπιονικών, για παγκόσμιο κύπελο, τι άλλο θέλετε, τα πάντα όλα εδώ, για μεταγραφές ομάδων. Έχουμε μεταγραφές, έτσι, μεταγραφολογία. Ζάκετος έκλεισε κι άλλον παίχτη. Δεν τα λέμε αυτά. Έκλεισε κι άλλο παίχτη, παιδιά. Τι νομίζετε, ότι έτσι θα το αφήσουμε το θέμα? Δεν το αφήνουμε έτσι. Μετά τις δύο μεταγραφές οι οποίες έχουν ανακοινωθεί. Το Αποστόλη του Στίκα, του Σπύρου του Νάτσου. Χθες είχαμε για τον Κωνσταντίνο τον Παναγιωτούδη, φωτογραφίες εκεί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αψάκηθος. Men in Black. Αλλά το El Clásico σας έχει σήμερα μια έκπληξη. Έχει μια έκπληξη. Και σε λίγο θα την ανακοινώσω. Όχι αμέσως, για να συντονιστεί περισσότερος κόσμος. Έτσι, μια μεταγραφική βόμβα. Όλη η ζωή μου,
Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Όλος ο Ιούλιος θα πάει έτσι. Μέχρι 31 Ιουλίου θα κάνουμε εκπομπή, παιδιά. Μετά υπάρχει ένα θεματάκι, γιατί πολλοί κόσμος λέει δεν γίνεται να μας αφήσεις έτσι, Δημήτρη, για ένα μήνα. Πρέπει να κάνεις μια εκπομπή την εβδομάδα τουλάχιστον, να συγκεντρώνεις όλες τις ειδήσεις. Και μετά από πολλή σκέψη, όριμη σκέψη, αποφάσισα ότι αυτό μπορώ να το κάνω. Δηλαδή μια φορά την εβδομάδα, στο μήνα που δεν θα κάνουμε El Clásico, θα κάνουμε ένα καλοκαιρινό κλασικό, 4 φορές για ένα μήνα, μέχρι να πάμε στα κανονικά μας πάλι. Κάθε εβδομάδα μια φορά, θα δούμε ποια ημέρα θα είναι αυτή. Πιθανότητα θα είναι η Παρασκευή, γιατί έχω αρκετούς φίλους που λένε ότι δεν πρέπει να μας αφήνεις στο σκότος. Λοιπόν, συντονιστείτε, τα καλύτερα είναι μπροστά μας, έρχονται. Έχουμε να πούμε για Super League 2, τι ακριβώς αποφασίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουμε κύπελο Ελλάδος.

0: Έχουμε κύπελο Ελλάδος με σέντρα. Πότε πιστεύετε? Σέντρα του κυπέλου στις 11 Αυγούστου. Πω πω πω πω πω πω. Για να τα δει. Δεν έχω αγκαλιά. 11 Αυγούστου, παιδιά, κύπελο. Ούτε στην Φιλανδία να είμαστε, ούτε στη Σουηδία που παίζουν πρωτάθλημα το καλοκαίρι. 11 Αυγούστου έχουμε κύπελο Ελλάδος πρώτη φάση και στις 17 έχουμε τη δεύτερη φάση, που σημαίνει λοιπόν ότι μέσα στο καλοκαίρι και πριν της Παναγίας θα έχουμε επίσημα παιχνίδια. Το θέμα βέβαια να είμαστε έτοιμοι εμείς σαν ανώνυμη εταιρεία, σαν ΠΑΕ, να έχουμε σχηματίσει όλα τα χαρτιά, το μετοχικό κεφάλαιο και να έχουμε, να είμαστε και επίσημα μέλη του συνεταιρισμού. Τα είπε χθες και ο Κορονιός εδώ. Πρώτος προκριματικός γύρος 11/8 λέει εδώ πέρα το καλεντάρι του κυπέλου Ελλάδος, ομάδες Super League 2 και κυπελούχος κυπέλου Ερασιτεχνών, όπως είναι φυσικά η ομάδα των Τρικάλων, δηλαδή όλες οι ομάδες της Super League 2 με τον κυπελούχο που είναι τα Τρίκαλα. Δηλαδή έχουμε τις 13 ομάδες, δεν συμμετέχουν οι ομάδες Β των επαγγελματικών σωματείων. Δηλαδή 13 ομάδες, δεύτερος προγραμματικός στις 17 και 19 Οκτώβου. Δηλαδή πρώτος προγραμματικός 11 Αυγούστου και δεύτερος προγραμματικός 17 και 19 μετά της Παναγίας. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα ζορίζουν πάρα πολύ για τις ομάδες της Β' Αθηνικής Κατηγορίας που πρέπει επιγόντως να αρχίσουν προετοιμασία. Και μετά έχουμε την League Base. Έχουμε την, τους ομίλους, πρώτη αγωνιστική. Πρώτη αγωνιστική μετά για το κύπελο. Πρώτη έως 3/9. Δεύτερη αγωνιστική 8/10/9. Τρίτη αγωνιστική 15/17/9. Τέταρτη αγωνιστική 27/29/10. Πέμπτη αγωνιστική 2/12 και ούτω καθεξής. Μετά έχουμε τα play-off, προημιτελική, ημιτελική και μετά ο τελικός στις 22 Μαΐου 2027. Βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς αυτά τα πράγματα να τα λέμε, όμως το ουσιαστικό είναι ότι έχουμε σέντρα του κυπέλου Ελλάδος στις 11 Αυγούστου. Πείτε ποια ομάδα θέλετε, στείλετε μήνυμα, ποια ομάδα θέλετε να παίξουμε στην έδρα μας, ποια έδρα μας, θα είναι έτοιμο το γήπεδο. Έχουμε και αυτό, δήμαρχε μας ακούς, δημοτική αρχή ακούει ότι το γήπεδο πρέπει να είναι έτοιμο στις 11 του Αυγούστου και τώρα είμαστε 3 Ιουλίου και δεν έχει μπει ούτε πρόκα. Αλλά ποιος νοιάζεται αφού θα έρθουν Isobox. Μια καλή νύχτα μου πεις, δεν με πειράζει, γιατί απόψε το κορμί. Είχε τόσα πράγματα να λύσει ο Δήμος Ζακίθου, του έτυχε και αυτό τώρα, σέντρα στις 11, 11 Αυγούστου για το κύπελο. Δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμο το γήπεδο μας. Προφανώς μπορούμε να πάμε να παίξουμε σε μια άλλη έδρα. Έχει και πρόστιμα βέβαια, δεν έχει σε γήπεδο. Έλα, χαιρετίζω εδώ το φίλο μου τον Κωστάκη. Γεια σου Κώστα. Γεια σου Κώστα Μαυραντώνη. Χαιρετίζω τη Λαϊκή Δημοκρατία Μαχαιράδου. Την όμορφη παρέα από τον Ελατιακό στη Βολήμα. Εκεί στα ορεινά. Τα καλά παιδιά εκεί από τον Άγιο Λέοντα. Να δώσω χαιρετισμό στο φίλο μου το Γέροντα από τη Βολήμα. Το φίλο μου το Γιώργη. Γεια σου Γιώργο μου. δώσω χαιρετισμούς στους φίλους μου αυτή τη στιγμή, τους ταξιτζίδες. Αυτά τα παιδιά που βγάζουν το μεροκάματο νυχθημερών. Χαιρετισμούς στους ταρίφες μας. Παιδιά, μην τρέχετε στον δρόμο, γιατί τώρα τελευταία τρέχετε πολύ. Και στο φίλο μου φυσικά τον Γιάννη τον Ρίκο, τον Παναγιώτη, τον Πίτερ. Στο φίλο μου τον Σάκη τον Μαφρέδα, τον γίγαντά μου. Χαιρετίζω το γίγαντα Σάκη Μαφρέδα. Πρέπει να επιγόντως να στείλει ένα μήνυμα, να δω αν είναι καλά το παλικάρι. Στο φίλο μου τον Νίκο τον Λούτα. Γενικά σε όλο τον κόσμο.
1: Κρατώ στο νου μου ακόμα σαν τριανταφύλλο στο στόμα. Πέρασες όπως
0: 11 του Αυγούστου, σέντρα Κυπέλου. Ακούει κανείς από το Δήμο Ζακύνθου? Ο φίλος μου, ο αντιδήμαρχος, όχι αντιδήμαρχος, ο φίλος μου, ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο Νίκος ο Γκλαβάς, πρέπει να πάρει ένα τηλέφωνο να μας ενημερώσει εδώ τι γίνεται. Καθόμαστε σε αναμένα κάρβουνα, πάνω σε καρφιά. Μια ενημέρωση ψάχνουμε κι εμείς. Ο αντιδήμαρχος ακούει, ο υπεύθυνος αθλητισμού, ο κύριος Παναγιώτης Δρόσος, ότι 11 του Αυγούστου έχουμε επίσημη, έχουμε σέντρα του Κυπέλου Ελλάδος, θα παίξουμε με ομάδες Super League 2.
1: Μέσα στη βουλή του δρόμου,
0: έτυχε και αυτό στο Δήμο, τι να κάνουμε. Πάμε στα κιθάρα, χαιρετίζω το φίλο μου τον Νικόλα το Μούσουρα, ο οποίος εδώ πήρε το διαρκείας του. Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Ρίκος πήρε και αυτός το διαρκείας του. Ο φίλος μου ο Κώστας ο Γαϊκάλης. Κώστα, για σένα, κράτησε αυτό το νούμερο που είπες. Το 166 είναι για σένα, γόρι μου. Το πλήρωσε σήμερα ο φίλος μου ο Κώστας ο Γαϊκάλης. Έσχασε το χρήμα, αλλά το διαρκείας θα το πάρω εγώ και θα το παραδώσω. Το 166 ζήτησε, το 166 θα πάρει. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Δημήτρης, ο γίγαντάς μου λέει εδώ πέρα, η Βόβα μήπως είναι, λέει, ο Κολοβός από τον Πανιόνιο. Περιμένετε, θα σας πω σε ολίγο. Να έχετε υπομονή. Εντάξει, να πούμε ότι ο Μιτσάρας ο Κολοβός φεύγει από τον Πανιόνιο. Του ανακοινώθηκε ότι δεν είναι στα πλάνα του προπονητή. Εντάξει, παιχτάρα, έτσι. Λοιπόν, άλλα μηνύματα εδώ. Πάμε στα κιθάρα μου. Δημήτρη, πες τη βόμβα. Δύο πράγματα θα σας πω. Σε λίγο ή θα πρέπει να πω τη βόμβα εγώ, ή θα πρέπει να την πει κάποιος άλλος. Θα πρέπει να την πει κάποιος από το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας, διότι 2,5 ώρα θα μιλήσουμε με τον έναν και μοναδικό Αλέξη Θανάση. Ετοιμαστείτε, απογειωνόμαστε. Οπότε λέω τη βόμβα να μην τη ρίξω εγώ, παιδιά. Να τη ρίξει ο ίδιος. Έτσι. Ο ίδιος να γίνει βομβιστής. Θα είναι κρίμα τώρα να ρίξω εγώ τη βόμβα, όταν θα έχω εδώ πέρα, έτσι, τον Αλέξη Θανάση. Τι λέτε εσείς, έχετε υπομονή μέχρι τις 2,5 ώρα ή θα πρέπει να ακούσετε τη βόμβα από μένα? Λοιπόν, 11 κύπελο, να κληρωθούμε με καμία, τι, με ποια ομάδα να κληρωθούμε θέλετε? Με Πανιόνιο, με Νίκη, εγώ θα ήθελα Νίκη Βόλου, Πανιόνιο. Πανιόνιος, για πολλούς και διάφορους λόγους, για ένα και μοναδικό φυσικά, αλλά όχι. Έναν εύκολο αντίπαλο θέλουμε, να περάσουμε στην επόμενη φάση. Εύκολος αντίπαλος ποιος μπορεί να είναι τώρα? Μόνο τα Τρίκαλα, η οποία Τρίκαλα είναι ομάδα τρίτης εθνικής κατηγορίας. Τα Τρίκαλα όλοι τα θέλουν τώρα. Εντάξει, μην είμαστε και κανένας Πανιόνιος, κανένας Πανσεραϊκός, καμιά Νίκη Βόλου. Εντάξει, ζορίζει το πράγμα. Και εμείς δεν θα είμαστε στο επίπεδο των συγκεκριμένων ομάδων, γιατί αυτές οι ομάδες αρχίζουν προετοιμασία στις 6 του Ιουλίου. Εμείς αρχίζουμε προετοιμασία στις 15.

Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ εδώ στα πρώτα μηνύματα, στους φίλους που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Χαμός γίνεται. Όλοι περιμένουν έτσι τη βόμβα. Ναι, εντάξει παιδιά, όλοι μου λένε εδώ για το γήπεδο ότι 11 του μηνός πώς θα είμαστε έτοιμοι τον Αύγουστο, ενώ τώρα έχουμε 3 Ιουλίου. Isobox, η απάντηση είναι Isobox παιδιά. Τι σημαίνει Isobox? Έτοιμα, έτοιμη κίσκη μέσα στο γήπεδο. Ούτε να σπάσουμε τέτοια πράγματα, κατήγους και ιστορίες άλλες. Βέβαια πρέπει να φτιάξουμε αποδυτήρια των φιλοξενούμενων, διότι δεν είναι αποδυτήρια αυτά. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί τώρα δεν μπορούμε να φτιάξουμε τα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων, να είναι έτοιμα. Θα φιλοξενήσουμε ιστορικές ομάδες εδώ, δεν μπορούν να έρχονται αυτές οι ομάδες εδώ να βλέπουν αυτά τα αποδυτήρια με μια λεκάνη και με 3-4 ντουζιέρες. Έλα, έλεος. Τι είμαστε? Ομάδα ακαδημιών, να έχουμε μικρά παιδάκια και μικρά παιδάκια πάλι να είχαμε. Εντάξει, δεν μπορείς τώρα με 3-4 ντουζιέρες να τα βγάλεις πέρα και με ένα μπάνιο. Λοιπόν, ένα μήνυμα έτσι. Τρολ μήνυμα, λέει: δεν πιστεύω να μας πασάρουν μετανάστες εδώ με τα Isobox. Εντάξει, τα Isobox είναι μια κατάσταση γρήγορη. Δηλαδή, έρχονται εδώ πέρα, τα στείλουμε, τα φτιάχνουν και όλα καλά. Δηλαδή, υπάρχουν Isobox για δημοσιογραφικά θεωρία, Isobox για ιατρία, για τουαλέτες, για πρόσβαση τουαλέτες αμαία και το καθεξής. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί αυτό το πράγμα να είναι εφικτό να συμβεί μέσα σε ένα μήνα από τώρα, έτσι ώστε το γήπεδό μας να είναι έτοιμο. Εμείς βέβαια δεν είμαστε διοίκηση να περιμένουμε και να τα έχουμε καλά με το Δήμο Ζακύνθου και να λέμε φτιάξτε κάτι ρε παιδιά. Εμείς είμαστε, κάνουμε μια εκπομπή εδώ πέρα και είμαστε απέναντι από οποιαδήποτε εξουσία. Κάνουμε κριτική για όλα τα κακό σκήμενα που συμβαίνουν σε αυτό τον δυσμύρο τόπο. Ένας άλλος φίλος μου λέει εδώ πέρα για την επισπορά. Επισπορά δεν ήταν λογικό να γίνει μέσα στο καλοκαίρι, Δημήτρη, έτσι δεν είχε πει η προηγούμενη εταιρεία? Τώρα τι άλλαξε? Θα κάνουμε επισπορά του γηπέδου μέσα στο Δεκέμβριο όταν θα έχουμε παιχνίδια, γιατί λέει εδώ ο φίλος ότι η Super League 2 δεν είναι τρίτη εθνική κατηγορία. Θα έχει μια μικρή διακοπή του πρωταθλήματος μέσα στο Χριστούγεννα και μετά από την αρχή. Πού θα πάμε να παίξουμε? Χαιρετίζω το φίλο μου τον Γιάννη. Γεια σου Γιαννάκη μου από την Αθήνα. Καλησπέρα Δημήτρη από Αθήνα. Μου στέλνει εδώ πέρα και μια φωτογραφία με τον εθνικό. Ποιος είναι αυτός? Να δούμε. Ο Μίχος τον εθνικό παιδιά. Το θυμάστε τον Μίχο έτσι? Τον προϋποδοσφαιριστή της ομάδας μας. Πήγε στον εθνικό. Μπράβο του. Μπράβο στο παλικάρι. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μάγκο, Παραλία Τσιλιβή, Τάκης Γκλαβά, στο μαγευτικό Μάγκο, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, ο φίλος μας ο Μπίλι, με τα γυάλινα κάγκελα, τα τζάμια, τα κρίσταλα, στο Καλαμάκι, στην Αγία Κατερίνη, από το 1975 δίπλα σας. Πιτσαρία Ντελάρτε, ο γίγαντάς μας, είναι ένας και μοναδικός, Στάθης Μπάστας. Την καλύτερη πιζαρία του νησιού μας. 42-440 στο πιο γνωστό τηλέφωνο. Συνεχίζουμε με το φούρνο του coach Θοδωρής και Νήσης Δραγώνας. Απέναντι από το ΙΚΑ. Καφέ Κάπου, δύο καταστήματα. Μουτσά Μαρτινέγκου 6 και στα Ντουρέικα. Και από εκεί πάμε στον Αλέκο Καλογερή. Άλεξ Φρούτ. Την Καμάρα Γιολαζάρη και στον πλάνο. Αλέκος Καλογέρης. Φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117. Γεια σου Μητσάρα μου. Πάμε και στο φίλο μας τον Στάθη τον Καραμαλίκη με το πλυντήριο αυτοκινήτων κάτω Λαμπίκο. Και από εκεί στο Βαλερόζο, στούντιο Κώστα Μποντά, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου Ρώμα 83. Γεια σου Γιώργη.
Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέσης στο δρόμο του αεροδρομίου. Μαρία Βερτζάγια Κώστας Λομποτέσης. Στα Καμπασέικα το φίλο μας τον Ανδρέα Παπανδρέου, διανύουμε τροφίμων και εμπορευμάτων, και τον Ιω Αναστάσιο Παπανδρέου, αποκλειστικό αντιπρόσωπο των παγωτών Κρικρί στη Ζάκυνθο. Ακαδημία Ζάκυνθος πάντα μαζί μας. Υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός, Δημοτικό Στάδιο, Οικολογική Γεωργική Βαρζέλης Παναγιώτης. Ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο, στην Αγία Ελένη. Γκίσμο στον Ανακαιρικό, web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις, Γιώργος Καπνίσης. Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος, στο Αργάσι. Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Ντουρέικα. Στρωματοπία Ζακίδο στο κάτω Γερακαρίο, Παναγιώτη Τράνη. Κατασκευάζουμε για εσάς χειροποίητα στρώματα ύπνου στο δικό μας φυσικά χώρο. Τηλέφωνο 61429. Πάμε στο φίλο μας τον Σάκη τον Κλαβά και τον Μάριο τον Μπάγκαλη. Χαρτικά, απορρυπαντικά, χημικά πισίνα, εμπορική και στο δρόμο προς Λαγανά, Αγριλιά. Το φίλο μας το Γιάννη το Βερίκιο, ζαχαροπλαστείο Βερίκιος, όπου είναι διοικητηρίο. Και από εκεί στο φίλο μας το Θοδωρή τον Εξένο, Βένους. Beach Bar στο Τσιλιβί. Μην ξεχνάτε φυσικά το μεγάλο πάρτι, το μεγάλο γεγονός του καλοκαιριού. 18 Ιουλίου. Beach Bar. Βένους. Το μεγάλο πάρτι με DJ τον Τζιμπρίλ Σισε. Κάσα από ταβέρνα Δασκαλάκη στα Αγίου Λαζάρου 50. Ο φίλος μας ο Σάκης ο Βούλτσος με το Καλλίνικο, παραγωγή Ίνους του Καλλιπάδου. 697-899-5442 τηλέφωνο επικοινωνίας. Κροπολίο Πύλικα Κάλβο 73. Φύσιο Ζάντε Νίκος Χουρούμαλος στην οδό Κάλβου 110 και τα Μπονέρα γωνία. Φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, απελματογράφημα και τέλος ταβέρνα Διαχρονικός Χουλικά. Εδώ Κώστας Πλέσας. Τον ακούσατε χθες. Παρασκευή Σάββατο, ζωντανή μουσική. Ζακυθινές γεύσεις με πιάτα βγαλμένα μέσα από την ιστορία του νησιού μας. Διαχρονική αξία.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε πανιά, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Ξαναλέμε πάλι, σε 10 λεπτάκια από τώρα θα μιλήσουμε με τον Αλέξη Θανάση. Οπότε λοιπόν θα αφήσω τον ίδιο να μιλήσει, να ρίξει αυτό την βόμβα εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθο. Κάντε υπομονή, μερικά λεπτάκια ακόμη. Μια μεταγραφική βόμβα, παιδιά. Ένας επέκτης ο οποίος θα έλεγα ότι έχει ένα τεράστιο βιογραφικό.

Ένας παίκτης ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά την κατηγορία. Πόσο η καρδιά να ανέχει. Έχει ένα ιδιαίτερο, θα έλεγα, όνομα.

ποδοσφαιριστής, ο οποίος... Α, δεν θα πω που αγωνιζόταν, γιατί θα το βρείτε. Ας περιμένουμε τον Αλέξη το Θανάση.

Ένας φίλος μου λέει, πες την τελευταία ομάδα. Όχι, δεν μπορώ να πω την τελευταία ομάδα, τότε να το βρείτε αμέσως. Πολύ αμέσως, με τη μία δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, έχει έρθει σε συμφωνία η διοίκηση με τον συγκεκριμένο παίχτη. Σε λίγο θα ακούσουμε εδώ πέρα τον ίδιο τον Αλέξη Θανάση να μας μιλήσει για τις μεταγραφές, για την εξέλιξη των μεταγραφικών κινήσεων, να πει και ο ίδιος την αγωνία του φυσικά για το δημοτικό στάδιο, διότι η διοίκηση πραγματικά αγωνιά, να μας μιλήσει για τις διεργασίες που γίνονται για το μετοχικό κεφάλαιο. Είναι εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος ηγείται παρέα με τα υπόλοιπα παιδιά τις προσπάθειες που κάνει ο σύλλογος. Τα τελευταία χρόνια με αποκορύφωμα φυσικά την άνοδο στην Super League 2 από την τρίτη εθνική κατηγορία, τερματίζοντας πρώτη η Ζάκυθος στον δεύτερο όμιλο των αγώνων κατάταξης του στο δεύτερο όμιλο. 11 βαθμούς η Ζάκυθος, 8 ο Πύργος. Λοιπόν, συνεχίζουμε την διαδικασία μας. Έχουμε να πούμε φυσικά για το κύπελο. Μας προβληματίζει βέβαια ότι η σέντρα του κυπέλου είναι στις 11 του μηνός. Περιμέναμε ότι η σέντρα θα ήταν νωρίτερα, δηλαδή στις 18, άλλο 18 φυσικά, άλλο 11. Είναι μια εβδομάδα μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή τώρα 11 του Αυγούστου. Είναι πάρα πολύ νωρίς, όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι πρέπει να μπουν οι ομάδες και μετά να πάμε στη δεύτερη φάση που είναι μια εβδομάδα αργότερα. Οι ομάδες λοιπόν θα ξεκινήσουν όπως όλα δείχνουν την προετοιμασία τους και για το κύπελλο.

Σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις δηλώσεις συμμετοχής στην τρίτη εθνική κατηγορία και πιστεύω ότι η ομάδα μας, ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε, έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να δηλώσει συμμετοχή στην τρίτη εθνική κατηγορία από τη στιγμή που η Θύελλα Αμπελοκήπων δήλωσε αδυναμία να συμμετέχει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Το έκανε με μεγάλη ευχαρίστηση όμως ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε και είμαστε, θα έλεγα, υπερήφανοι γι' αυτό, διότι μια ομάδα θα μας εκπροσωπήσει στην τρίτη εθνική κατηγορία από τη στιγμή που η Ζάκηθος έφυγε από αυτή την κατηγορία. Άρα λοιπόν και Λεβάντε και Ζάκηθος την επόμενη χρονιά. Κάτι συμβαίνει, κάτι ωραίο συμβαίνει στο ζακηθινό ποδόσφαιρο, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο.

0: την ανησυχία του για τη βούληση της τοπικής εξουσίας. Σκεπτικισμός, λέει, από την έλλειψη ουσιαστικής βούλησης για την επίλυση δυσθεώρητων προβλημάτων, λέει ο πρόεδρος της Αμπζαγκέδα. Υπάρχει σκεπτικισμός, υπάρχει, θα έλεγα, εκτός από σκεπτικισμός, υπάρχει αγανάκτηση. Υπάρχει εκνευρισμός. Υπάρχουν όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, δεν υπάρχει μόνο σκεπτικισμός. Εντάξει, ο πρόεδρος το είπε λίγο σίκ εδώ πέρα, δεν ήθελε βέβαια να προσβάλλει κανέναν, να προσβάλλει κάποιο θεσμό, όμως η αλήθεια είναι αυτή. Υπάρχει αγωνία, σίκ είναι και η λέξη αγωνία, αγανάκτηση είναι πιο, έτσι, καλύτερη λέξη που ταιριάζει στην περίπτωσή μας από τη στιγμή που δεν βλέπουμε τίποτα να γίνεται με το ενωσιακό γήπεδο από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Επιτέλους, ας μας ενημερώσει επίσημα κάποιος και για το ενωσιακό γήπεδο, αλλά πώς θα μας ενημερώσει κάποιος όταν δεν υπάρχει τίποτα να μας πει? Δεν έχει να κάνει με πρόσωπα, έχει να κάνει με θεσμό, παιδιά, για να μην παρεξηγούμε, έτσι.
1: Θα φύξα να ζω, κερδίζω ό,τι αγαπώ.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι να πάμε να μιλήσουμε με τον Αλέξη το Θανάση. Θεωρώ ότι είναι 2,5 ώρα. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα. Να πάμε να μιλήσουμε με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αμπζάκηθος. Οπότε λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω σε ένα λεπτάκι με Αλέξη Θανάση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, απόγευμα Παρασκευής 3 Ιουλίου 2026 και όπως σας είχα προαναγγείλει, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε πάνω απ' όλα τον καλό φίλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αψάκηθος, τον Αλέξη τον Θανάση, με τον οποίο θα συζητήσουμε κάποια θέματα. Αλέξη μου, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
1: Καλό μεσημέρι, Μίτσο μου.
0: Είσαι καλά?
1: Εδώ. Πονοκέφαλο.
0: Τι πονοκέφαλο? Εδώ έχει πάρει φωτιά τώρα εδώ, η ιστορία.
1: Ναι,
0: έχουμε
1: ναι,
0: πολλά θέματα να λύσουμε.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Έτσι δεν είναι? Από τότε βέβαια που ανεβήκαμε δεν έχουμε ξαναμιλήσει άλλη φορά. Έχει περάσει αρκετός καιρός και πλέον από τα πανηγύρια έχουμε περάσει στην επόμενη φάση που είναι πλέον...
1: Φάση πονοκεφάλου πολλού. Ναι, πραγματικά Δημήτρη, αυτό που δεν είναι μόνο, είναι πολλά τα θέματα. Mm-hmm. Το πιο σοβαρό θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, να ξέρεις, είναι το θέμα του γηπέδου.
0: Το θέμα του γηπέδου. Για πες μας λοιπόν, εσείς σαν διοίκηση, πώς το αντιμετωπίζετε αυτό, τι ενημέρωση έχετε?
1: Εμείς έχουμε μία ενημέρωση ότι μας λένε ότι θα ξεκινήσει το γήπεδο, θα ξεκινήσουν εργασίες. Mm-hmm. Ακόμα δεν έγινε τίποτα στο γήπεδο, καμία εργασία.
0: Ναι, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα εδώ, απολύτως.
1: Όχι, τρέχουν λέει με τα χαρτιά, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Είχα μιλήσει κάποια στιγμή με κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται και με τον Νίκο τον Καδά,
0: ναι,
1: και με τον Παναγιώτη τον Δρόσο.
0: Ναι.
1: Έχω μιλήσει.

0: Από εκεί και πέρα, Δημήτρη, πρέπει το γήπεδο και εμείς ως διοίκηση μπορεί να βάζουμε τα λεφτά μας και τα λεφτά μας τα στερούμε από την τσέπη μας και την οικογένειά μας.
1: Βεβαίως.
0: Και το γήπεδο δεν είναι μόνο ότι εμείς θα πάμε να παίξουμε εκτός έδρας. Είναι τεράστια τα έξοδα που θα έχουμε να πηγαίνουμε να παίζουμε εκτός έδρας, να διανυκτερεύει η ομάδα στην Αθήνα, είτε πού θα δηλώσουν έδρα. Και πρέπει πραγματικά σαν δημοτική αρχή να πάρει καλά τα μέτρα της,
1: ναι,
0: για να προχωρήσει όσο είναι το δυνατόν να είναι έτοιμο το γήπεδο. Και εμείς όπως καταλαβαίνεις κάθε μέρα κλείνουμε ποδοσφαιριστές, ματώνουμε από την τσέπη μας, και πρέπει και εμείς κάπως δηλαδή να υπάρχουν, να μπορούμε να εισπράξουμε και εμείς τα εισιτήρια. Δηλαδή άμα πάμε να παίζουμε εκτός έδρας τα παιχνίδια αυτά, πέρα από ότι πρέπει να διανυκτερεύουμε συνέχεια εκεί, δεν υπάρχει πουθενά να εισπράξουμε κιόλας.
1: Εσείς τώρα που αντιμετωπίζετε και το πρόβλημα, το πρόβλημα εννοώ ότι έχετε πολλά θέματα να λύσετε. Δηλαδή το μετοχικό κεφάλαιο, να δώσετε προκαταβόλες σε ποδοσφαιριστές. Υπάρχει ρευστότητα αυτό. Είναι ένα θέμα ρευστότητας αυτή τη στιγμή. Όμως το θέμα του γηπέδου είναι σημαντικό, διότι δεν είναι μόνο αν θα παίξουμε ένα παιχνίδι δύο έξω. Είναι το θέμα ότι υπάρχει μια βεβαιότητα και κανείς αυτή τη στιγμή. Κανείς αυτή τη στιγμή δεν μας ενημερώνει επίσημα να μας πει ότι, ξέρετε κάτι κύριε, ότι στις 10 Αυγούστου το γήπεδο θα είναι έτοιμο.
0: Αυτό. Μα αυτό ακριβώς πήγα να πω τώρα. Το θέμα ποιο είναι, ότι εγώ προσωπικά, σαν Αλέτσης, πήγα, προσέγγισα κάποιους ανθρώπους για να πάω να δώσω ένα διαρκείας, δύο διαρκείας, πέντε διαρκείας που μου ζητήσανε, και το πρώτο, δηλαδή το έζησα εγώ ο ίδιος.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ ο ίδιος. Εγώ πέρσι τέτοια εποχή με το που πήρα τα διαρκείας έδωσα 40 διαρκείας μέσα σε 5 μέρες.
1: Ναι. Τώρα.
0: Αυτή τη στιγμή εγώ, αυτή τη στιγμή που συζητάμε, έδωσα μόνο ένα διαρκείας.
1: Και η αιτιολογία είναι η γνωστή, έτσι.
0: Η αιτιολογία είναι για μένα, είναι ο Δήμαρχος, είναι φίλος μου, τον εσέβομαι, είναι πολύ φίλο μου, το ρεσέβουμε, αλλά πρέπει κάποια στιγμή δηλαδή να μπορούμε και εμείς κάπως να πηγαίνουμε να πάμε στον κόσμο και να τους λέμε, ορίστε, πάτε τα εισιτήρια αυτά, γιατί θα παίξουμε την τάδε ημερομηνία. Δεν ξέρουμε τι να του πούμε. Εγώ προσωπικά από τη στιγμή που έφαγα, πήγα σε 5 ανθρώπους, σου λέω, που αυτοί οι ανθρώποι μου παίρνανε από 4 εισιτήρια ο καθένας.
1: Έφαγες πόρτα εκεί.
0: Και έφαγα πόρτα. Που αυτοί οι άνθρωποι στην ουσία μου έχουν υποχρεώσει, γιατί πάω, είμαι πελάτης τους στα μαγαζιά τους,
1: ναι,
0: στα
1: ναι,
0: πάντα, και έφαγα πόρτα και μου λένε, όπα.
1: Να δούμε πρώτα τι θα γίνει με το γήπεδο.
0: Να δούμε πρώτα τι θα γίνει, πραγματικά.
1: Ναι.
0: Άρα πρέπει να βγει ο κύριος Ρώσος ο Παναγιώτης, να βγει στο ράδιο, να πει, παιδιά, το γήπεδο, μην αγχώνεστε.
1: Εμείς θέλουμε μια δέσμευση από ένα θεσμικό πρόσωπο να μας πει ότι, παιδιά, το γήπεδο θα είναι έτοιμο 20 Αυγούστου. Να ξέρουμε κι εμείς πώς θα το χειριστούμε. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, αυτό που λες εσύ, Αλέξη, μου είναι το πιο σημαντικό. Διότι και εγώ μιλάω με πάρα πολύ κόσμο και όλοι μου λένε το εξής. Κάτσε, βρε Δημήτρη, να δούμε που θα παίξουν πρώτα. Αυτό μου λένε όλοι για τα διαρκείας.
0: Αυτό ακριβώς, Δημήτρη, αυτό ακριβώς γίνεται. Εγώ μίλησα, σου λέω, με τον Νίκο μου, που ο Νίκος ο Κλαβάς μου λέει ότι προχωράνε τα πράγματα. Βρήκα και μία μέρα τον Διονύση, τον Πονίκο,
1: ναι, ναι, τον μηχανικό.
0: Και μίλησα και μαζί με τον Διονύση και μου είπε ο Διονύσης, αυτό μπορεί να συνεχίσουν τα έργα, γιατί τα χαρτιά θα αργήσουν, η γραφειοκρατία να είναι.
1: Αυτό λέω. Γιατί δεν αρχίζουν τα έργα, παραδείγματος χάρη, να σου φέρω ένα παράδειγμα. Τα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων. Γιατί δεν μπορούν να αρχίσουν τα έργα και πέρα να τα φτιάχνουν.
0: Και των φιλοξενούμενων και των δικά μας.
1: Και τα δικά μας.
0: Που θέλουν, ναι. Και οι τουαλέτες που θέλουν να κέμισουν. Είναι πολλές οι δουλειές, δηλαδή τα συνεργεία μπορεί να δουλεύουν.
1: Ναι, αυτό λέμε τώρα. Γιατί δεν δουλεύουν
0: δηλαδή,
1: τα συνεργεία.
0: Δηλαδή, αν δει ο κόσμος ότι ναι, ο Δήμαρχος πραγματικά, ό,τι του ζητήσαμε, μας είπε ναι, δεν μας είπε τίποτα όχι, αλλά πρέπει να δει και ο κόσμος ότι στο γήπεδο υπάρχουν εργασίες.
1: Εγώ, να σου πω πολύ απλά, με τρολάρει ο κόσμος, με πιάνει με τρολάρει, μου λέει, πέρασε από το γήπεδο σήμερα, Δημήτρη, συνεργεία δουλεύουν εκεί πέρα, δηλαδή, με την έννοια ότι με ειρωνεύονται, με κοροϊδεύουν λίγο.
0: Κατάλαβα, το ίδιο μου είπαν και εμένα σήμερα το πρωί.
1: Ναι, αυτό μου λένε όλοι.
0: Σήμερα το πρωί μένανε πραγματικά, μου είπαν άνθρωποι, άνθρωπος της αντιπολίτευσης, έτσι, της αντιπολίτευσης, ξέρεις ναι, ακριβώς τι ναι, ναι. Μου είπε, μου λένε στο γήπεδο, μου λέει, αρχίσανε, μου λέει, δουλεύουν. Και του λέω, ναι, φίλε, του λέω.
1: Ναι. Το ίδιο μου λένε και εμένα, να το ξέρεις, έτσι. Όλοι οι φίλοι μου αυτό μου λένε. Και με δεδομένο, Αλέξη, ότι πλέον έχουμε και μία σέντρα του κυπέλου στις 11 Αυγούστου.
0: Μα αυτό λέμε. Κάτι στο κύπελο μπορεί να κληρωθούμε να είναι εκτός έδρας, μπορεί να κληρωθούμε να πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι εκτός έδρας.
1: Ναι.
0: Είναι κύπελο. Είναι... Που για μας το κύπελο.
1: Είναι γιατί δεν είναι σημαντικό το κύπελο. Περίμενε. Αυτό λέω. Το κύπελο είναι σημαντικό κομμάτι γιατί αν περάσει τις δύο φάσεις, βρίσκεσαι μετά να παίξει με μεγάλες ομάδες.
0: Για μας αυτό σου λέει, είναι τεράστια τα έσοδα που μπορούμε να μπάσουμε μέσα στην ομάδα.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι. Σωστό.
0: Μπορεί να σου έρθουν μια μεγάλη ομάδα και να έρθει. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα πράγματα δηλαδή, στο θέμα του γηπέδου αυτή τη στιγμή. Και εμείς όπως καταλαβαίνεις σαν διοίκηση κάνουμε κάποιες προσθήκες στην ομάδα για να έχουμε ομάδα. Να μην έρθει καθένας μέσα εδώ και να πει πάω στη Ζάκηθο. Θα πει πάω στη Ζάκηθο και δεν ξέρω πώς θα γυρίσουν
1: ναι, οι πρωταθλητές. Να περάσει δύσκολα αγωνιστικά. Βέβαια, έτσι είναι.
0: Κάνουμε στοχευμένες κινήσεις. Mm-hmm. Δεν πήραμε παίκτες όποιον είναι, όποιον δεν. Πήραμε κάποιους παίκτες και σήμερα μάλιστα μίλησα προσωπικά με έναν ποδοσφαιριστή πάρα πολύ καλό, που τον ξέρετε κι εσείς.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Θα έρθει στο νησί την Τρίτη να υπογράψει κι αυτός. Είμαστε σε επαφές με έναν πολύ καλό σεντερφόρ, με πάρα πολλούς καλούς παίκτες.
1: Έχουμε αυτή τη στιγμή η Ζάκυνθος έχει αποκτήσει τον Αποστόλη τον Στίκα, τον Σπύρο τον Νάτσο, τον Κώστα τον Παναγιωτούδη, έχει κάνει τρεις μεταγραφές. Και υπάρχει και μία αυτή η τέταρτη μεταγραφή που είναι στα σκαριά. Αν θέλεις μπορεί να μας πεις το όνομα.
0: Είναι ο Πασκάλης ο Κάσος.
1: Ο Πασκάλης Κάσος.
0: Ναι, στην Καρδίτσα έπαιζε πέρσι.
1: Εντάξει, τεράστια ποδοσφαιρική μορφή. Πασκάλης Κάσος,
0: ναι.
1: Ο οποίος ήταν στην Καρδίτσα, στο Λεβαδιακό, Νίκη Βόλου, στη Λάρισα, στον Απόλλου Σμύρνη, στον Ηρακλή.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τεράστια μεταγραφή αυτή.
0: Αυτό κάνουμε εμείς δηλαδή και εμείς. Άμα δηλαδή ο κόσμος, ο φίλος κόσμος που ήρθε και την ομάδα και την αγκάλια σε όλα τα παιχνίδια, όταν είδε τις κινήσεις που κάναμε,
1: ναι, ναι.
0: Πάμε και εμείς να στοχευμένα για να έρθει ο κόσμος την Κυριακή στο γήπεδο και να δει μπάλα.
1: Να δει μπάλα και να είναι και περήφανος για την ομάδα, όπως ήταν και πέρυσι.
0: Έτσι. Γιατί εγώ έζησα Δημήτρη στην Πετρούπολη και στον Εθνικό.
1: Ναι.
0: Η Ζακηθινή της Αθήνας εκλέγανε που κερδίσανε στον Εθνικό.
1: Ναι. Σωστά, έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή πρέπει να τα πάμε τα πράγματα. Δημήτρη, είναι τα πράγματα, αλλά πρέπει να τα βάλουμε κάτω. Mm-hmm.
1: Και τώρα είναι και αυτό το θέμα του γηπέδου. Είναι βέβαια ότι εσείς έχετε αντιμετωπίσετε τόσα προβλήματα, δηλαδή να φτιάξετε το μετοχικό κεφάλαιο. Πρέπει να έχετε και την απαιτούμενη ρευστότητα. Και καλό θα είναι βέβαια, εκτός από αυτό που συμβαίνει, ας αγκαλιάσει και ο κόσμος την προσπάθεια. Δηλαδή να πάρει ένα διαρκές αυτή που το χρειάζεται η ομάδα.
0: Δημήτρη, ο κόσμος είναι κοντά στην ομάδα.
1: Ναι.
0: Και σου λέω, αυτή τη στιγμή σε μια δύσκολη εποχή που περνάει οικονομική, γενικά όλη η Ελλάδα, γιατί δεν είναι και πολύ καλά τα επιχειρήσεις, δεν πάνε
1: και καλά τώρα φέτος με τον τουρισμό.
0: Σου λέω άλλος, ναι, το διαρκεία θα το πάρω 250 ευρώ, 300-400 που υπάρχουν, αλλά θα παίξω, θα έρθω. Mm-hmm.
1: Αυτό λοιπόν είναι το μέγα θέμα, το γήπεδο, το γηπεδικό. Θα πρέπει λοιπόν...
0: Γιατί έχουμε φτιάξει, ναι, 400 εισιτήρια.
1: Ναι, ναι.
0: 400 εισιτήρια πιστεύω με την πορεία της ομάδας που έκαμε πέρσι. Με την πορεία δηλαδή με τους ποδοσφαιριστές που πάμε να κλείσουμε τώρα, πιστεύω θα τα πουλήσουμε. Όταν πάμε να πούμε και λέμε... Μπορείστε, βοήθα την ομάδα γιατί τώρα αυτή τη στιγμή χρειάζονται τα χρήματα γιατί παίρνουμε προκαταβολές,
1: ναι, ναι, ναι,
0: πληρώνουμε,
1: ναι,
0: μανατζερικά, τώρα δηλαδή είναι σε άλλη κατηγορία η ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Και τα συμβόλαια είναι πάρα πολύ μεγάλα. Mm-hmm. Και πρέπει κάπως να εισπράξουμε κι εμείς.
1: Αυτό θα ήταν λοιπόν το επόμενο βήμα, κάποιος από τη Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος υπεύθυνος του αθλητισμού, να δώσει μια ημερομηνία.
0: Ο Δήμαρχος έχει δώσει το δέντρο να βγει ο κύριος Νίκος Ογκλαβάς να πει ότι παιδιά από τη Δευτέρα ξεκινάνε οι εργασίες. Ποιος είναι υπεύθυνος, ξεκινάνε οι εργασίες τη Δευτέρα στο γήπεδο. Να βγει ο κύριος Παναγιώτης ο Δρόσος και να πει αυτά τα πράγματα.
1: Ότι δεσμεύεται δηλαδή, ότι μέχρι στις 20 Αυγούστου το γήπεδο θα είναι έτοιμο.
0: Μέχρι τις 20, μέχρι τέλος Αυγούστου, μέχρι τις 5 Σεπτέμβρη.
1: Ναι, γιατί μετά τι γίνεται, πρέπει να δηλώσουμε την έδρα μας.
0: Να ξέρει ο κόσμος ότι στο γήπεδο, στο δημοτικό στάδιο Ζακίνθου έχουν αρχίσει εργασίες.
1: Ναι, να βλέπει κάτι και ο κόσμος.
0: Να χτυπήσουμε μια πόρτα για κάποια βοήθεια που βοηθάει, είναι κάποιοι άνθρωποι που βοηθάγανε. Mm-hmm.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Δηλαδή θα πρέπει ο κόσμος να δει τουλάχιστον ότι κάτι γίνεται σε αυτό το γήπεδο.
0: Έτσι ακριβώς. Mm-hmm.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα όσον αφορά το μεταγραφικό σχεδιασμό. Προχωράει κανονικά σε συνεργασία πάντα με τον προπονητή, τον Γιάννη τον Αποστολίδη.
0: Είμαστε όλη η διοίκηση μαζί με τον προπονητή, όλη η διοίκηση κοντά στον προπονητή. Δηλαδή δεν, ό,τι αποφασίσουμε το αποφασίζουμε όλοι μαζί.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και κάνουμε γι' αυτό και δεν κάναμε μεταγραφές να πούμε φέρε τον ένα, φέρε τον άλλον. Κάνουμε κάποιες στοχευμένες κινήσεις για να έχουμε μια ομάδα να είναι ανταγωνιστική σε αυτό, σε αυτή τη β' εθνική που είναι πέτος.
1: Ένας όμιλος, 16 ομάδες.
0: Κάνει, δηλαδή να είναι η ομάδα, να στέκεται, να είναι ομάδα. Δηλαδή και όταν μιλάμε και προσεγγίζουμε κάποιους ποδοσφαιριστές, αυτό σου λέμε. Δεν έρχεστε στη Ζάκηθο γιατί είναι νεοφώτιστη η ομάδα και θα έρθετε και θα πείτε ότι ξέρεις κάτι, θα πέσει η ομάδα. Εμείς πάμε να κάνουμε μία πάρα πολύ πορεία, καλή πορεία και να είμαστε μέσα σε πολύ καλά πλαίσια στο ποδόσφαιρο, μέσα στην Ζάκηθο. Δηλαδή να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται.
1: Και αυτές οι κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής είναι στοχευμένες. Δηλαδή η ομάδα έχει αποκτήσει τον Αποστόλη το Στίκα, έναν έμπειρο κεντρικό αμυντικό με πολλές παραστάσεις. Έχει αποκτήσει τον Παναγιωτούδη, έναν παίχτη στα χαφ, ο οποίος έχει μια τεράστια εμπειρία σε αυτήν την κατηγορία. Το Σπύρο τον Νάτσο με εμπειρία ακόμα και από τη Super League. Έτσι.
0: Εννοείται.
1: Τρεις μεταγραφές.
0: Το Μπασχάλι πάλι το ίδιο πάρα
1: πολύ. Το Μπασχάλι τον Κάσο τώρα που είναι μια μεταγραφική βόμβα.
0: Που κρατήσαμε, ναι. Που ποδοσφαιριστές που κρατήσαμε, ο Νίκος Αναστασόπουλος, ο Μιχάλης ο Μπαστακός,
1: ο
0: Κωνσταντίνος ο Τσόγκας, ο Σιν, ο Σίλβα θα ανακοινωθεί και αυτός όπου να είναι, ο Ιβάν θα ανακοινωθεί. Δηλαδή κρατήσαμε κάποιους ποδοσφαιριστές που έχουν εμπειρία. Ο Νίκος Αναστασόπουλος μαζί με τον Μιχάλη τον Μπαστακό έχουν παίξει.
1: Βεβαίως. Έχουν παίξει αυτές τις κατηγορίες και γνωρίζουν την κατηγορία πάρα πολύ καλά.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι έχουμε κάνει μόνο αυτές τις μεταγραφές. Κάναμε, κρατήσαμε και κάποιους ποδοσφαιριστές δηλαδή που αυτή την κατηγορία την έχουν παίξει όπως πάμε και τρώμε το πρωινό.
1: Ναι, έχουν τα παιδιά τα συγκεκριμένα, γιατί νομίζω ότι και οι παίχτες που αναφερόμαστε τώρα ήταν και αυτοί που ανέβασαν και την ομάδα στη Β' Εθνική, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Ήταν από τους πρωτεργάτες. Ήταν
0: πρωτεργάτες που ανεβάσανε πραγματικά την ομάδα.
1: Δηλαδή ο Γευτομήτρος τώρα ας πούμε, έκανε μια
0: καταπληκτική. Ο Κωνσταντίνος, ο Κώστας, ο Ντίνος πραγματικά, έτσι. Δηλαδή που τον ξέχασα κιόλα.
1: Ναι. Δεν πειράζει.
0: Θέλω να σου πω ότι είναι κάποια πράγματα δηλαδή που και εμεί σαν διοίκηση κάνουμε στοχευμένες και θα δει. Θα σου ανακοινώσουμε κι άλλα ονόματα που αυτά τα ονόματα είναι πολύ δυνατά ονόματα, τα έχουμε ψάξει από παντού. Θα είσαι σίγουρος ότι εμείς κάνουμε κινήσεις και θέλουμε να είμαστε όλοι οι Ζάκηθος να είναι κοντά μας και η Δημοτική Αρχή και η Περιφέρεια και όλοι.
1: Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό το κομμάτι, διότι να μην πάμε όπως πήγαμε την πρώτη και τη δεύτερη φορά που γενικά η κοινωνία δεν αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή είδαμε... Ανεβήκαμε δύο φορές και είδαμε ότι οι φορείς ήταν αμέτωχοι από αυτή την πορεία της ομάδας.
0: Έτσι
1: να μην συμβεί και τώρα πάλι αυτό.
0: Μα έτσι ακριβώς γίνεται, γιατί δεν θα αντέξουμε κι εμείς.
1: Δηλαδή λέω το εξής τώρα, έτσι μου έρχεται στο μυαλό. Δηλαδή ένας εμπορικός σύλλογος δεν μπορεί να μην μπορεί να αγοράσει ας πούμε 50 διαρκείας. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή ένας ιατρικός σύλλογος δεν μπορεί να μην πάρει 30 διαρκείας. Με τόσους γιατρούς και με τόσους επιστήμονες εδώ στο νησί. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι κάτι πρέπει να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Δημήτρη, και εμείς θα το έχουμε βάλει κάτω να βάλουμε 2-3 άτομα. Γιατί να μην μπορούμε, δεν μπορούμε και εμείς να τρέξουμε όλο το τέτοιο, όλο το στην πλάτη μας, όλα τα κομμάτια. Να βάλουμε 2-3 άτομα σοβαρά, να πηγαίνουν στον δικηγορικό σύλλογο, στον ιατρικό σύλλογο, σε κάποιους ανθρώπους να σου προσεγγίσουν.
1: Στο Σύλλογο των Πολιτικών Μηχανικών είναι πάρα πολύ.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα βοηθήσουν, γιατί και αυτοί αγαπάνε τη Ζάκηθο, που ακούνε πολύ καλά, δηλαδή ότι τα πράγματα δηλαδή, δεν πήγανε στην ομάδα ότι ήμασταν και φύγαμε. Πήγαμε την ομάδα στο στόχο ο δικός μας. Ήμασταν μέσα σε 2,5 χρόνια στην ομάδα, ο στόχος μας ήταν να ανεβάσουμε την ομάδα στη Β' Εθνική. Όχι μόνο την ανεβάσαμε και πρώτη.
1: Και ο επόμενος στόχος είναι αυτό, ότι ήρθαμε για να μείνουμε.
0: Ήρθαμε για να μείνουμε, ναι. Ήρθαμε για να μείνουμε και όχι να μείνουμε με κατεβασμένα χέρια, να μείνουμε ψηλά χέρια.
1: Ναι.
0: Να έχουν ιστορικές ομάδες μέσα στο νησί μας και πραγματικά να ζει η Ζάκηθο, γιατί εγώ στο νησί παρακολουθώ ποδόσφαιρο πριν πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Να ζούμε στιγμές με Παναχαϊκή, γιατί τέτοιες ομάδες που θυμάμαι με την Παναχαϊκή το παιχνίδι εδώ μέσα.
1: Το 2010, ναι.
0: Ναι. θυμάμαι όλα τα παιχνίδια της Άγκης, την παρακολουθώ από το 1994.
1: Και τώρα, και τώρα Αλέξη, τι γίνεται. Έχουμε έναν όμιλο της Β' Αθηνικής Κατηγορίας με τεράστιες ομάδες.
0: Δηλαδή,
1: Πανσεραϊκός, Λάρισα, Πανιόνιος, Νίκη Βόλου, Καλυθέα. Θα έρθουν ομάδες με τεράστια ιστορία.
0: Και επιχειρήσεις, γιατί αυτές οι ομάδες δεν έχουν μόνες τους. Αυτές οι ομάδες θα έρθουν με κόσμο και επιχειρήσεις όλες στο νησί θα δουλέψουν χειμώνα.
1: Ναι.
0: Θα υπάρξει κινητικότητα, δηλαδή όλο το κομμάτι είναι, πρέπει να είμαστε ενωμένοι όλοι μαζί, Δημήτρη.
1: Και το κυριότερο, ότι η Ζάκυνθος αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική εκπρόσωπος από τα Ιόνια νησιά και από όλη την πλευρά εδώ της...
0: Έτσι ακριβώς, αυτό που λες.
1: Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Και το κυριότερο είναι, δεν μπορείς τώρα, δεν μπορεί ο Περιφερειάρχης να κάνει τώρα, να στέλνει κάποιες ευχές. Λέω τώρα έτσι, προς Θεού. Να στέλνει κάποιες ευχές ότι αναβήκαμε. Εμπράκτος όμως πρέπει να διαφερθεί και η περιφέρεια, η οποία περιφέρεια, η Ιωνία Ονίσων, έχει μία ομάδα, τη μοναδική ομάδα στη Β' Αθηνική Κατηγορία.
0: Αυτό που λες, Δημήτρη, είναι και πραγματικά σου λέω, θα χαρώ πάρα πολύ. Δηλαδή, αν όλοι οι ακροατές που μας ακούνε, θα χαρώ πάρα πολύ. Αν μας ακούει και ο φίλος μου Νίκος ο Γκλαβάς και ο Παναγιώτης ο Δρόσος, ήδη ο Δήμαρχος, τη Δευτέρα, να υπάρχουν συνεργεία στο γήπεδο, να εμψυχωθεί πιο πολύ ο κόσμος στην ομάδα.
1: Έτσι είναι. Για να δει και ο κόσμος κάτι. Δηλαδή, ο κόσμος πάντα θέλει να βλέπει κάτι. Δηλαδή, θέλει να βλέπει και μεταγραφές για να πάρει το διαρκεία του. Θέλει να βλέπει και έργα στο γήπεδο. Θέλει να βλέπει μια διοίκηση η οποία προσπαθεί.
0: Εγώ, Δημήτρη, πραγματικά μιλάω που μίλησα. Είμαστε με κάποιες επαφές, με κάποιους ποδοσφαιριστές που μιλάμε όλοι μας. Και τελικά, δηλαδή, αποφασίζουμε όλοι μας. Μας λένε πού θα κάνουν την προπόνηση. Γιατί και εμείς που θα κάνουμε, δηλαδή εμείς δηλαδή θα αναγκαστούμε τώρα που υπάρχει σοβαρό θέμα με τον ύπνο,
1: βέβαια,
0: θα κάνουμε κάποιες κινήσεις, δηλαδή όπου ο ποδοσφαιριστές δηλαδή να μείνουν εκεί όπως πρέπει.
1: Ναι. Το θέμα του καλοκαιριού το καταλαβαίνουμε, γιατί τώρα θα αρχίσει η ομάδα προετοιμασίας στις 15 του μηνός στο δημοτικό στάδιο.
0: Ναι.
1: Μετά θα πρέπει να πάει να κάνει το βασικό στάδιο
0: στο
1: Καρπενήσι και μετά,
0: έτσι,
1: και μετά δεν ξέρουμε τι θα γίνει, γιατί μέσα στον Αύγουστο θα γίνεται ο χαμός εδώ πέρα. Και επίσης ένα άλλο θέμα, Αλέξη, είναι το εξής. Επισπορά δημοτικού σταδίου. Τι εννοώ? Δεν μπορεί η επισπορά του δημοτικού σταδίου τώρα να γίνει μέσα στο χειμώνα. Απαγορεύεται. Μέσα στο χειμώνα η ομάδα θα παίζει συνεχόμενα παιχνίδια. Τι θα πει, ότι θα κλείσει το γήπεδο μετά?
0: Μα δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό λοιπόν, μήπως και εδώ έπρεπε να τρέξει η Δημοτική Αρχή να κάνει επισπορά μέσα στο καλοκαίρι, έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα μέσα στο χειμώνα. Άλλο θέμα.
0: Δημήτρη, αυτά τα πράγματα πραγματικά σου λέω, είμαστε σε επαφές. Πραγματικά είμαστε το μόνο που μας ανησυχεί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν μας ανησυχεί το ποδοσφαιρικό κομμάτι, το πώς θα στηθεί η ομάδα, μας ανησυχεί αυτό το πράγμα όλους μας.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Όλο το φύλαθλο κόσμο, όχι μόνο εμάς σαν διοίκηση.
1: Mm-hmm. Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε πάλι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξη μου.
0: Να
1: είσαι καλά και εσύ. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αλέξη Θανάση, έναν άνθρωπο ο οποίος τρέχει παρέα με τα υπόλοιπα παιδιά, την ομάδα, μεγάλη ανησυχία για το γήπεδο, το κυριότερο αυτή τη στιγμή. Ας βγει κάποιος, ο θεσμός. Ποιος υπηρετεί το θεσμό? Παναγιώτης Δρόσος, υπεύθυνος αθλητισμού. Να βγει και να δεσμευτεί ότι θα μπουν συνεργεία μέσα, ότι θα αρχίσουν τις εργασίες και να υπάρχει και μια δέσμευση ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο την τάδε ημερομηνία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία.

Ακούσατε λοιπόν τον Αλέξη τον Αθανάση, έριξε για την βόμβα του, την μεταγραφική, Πασκάλης Κάσος, παιδιά. Ο οποίος πιθανότατα θα έρθει στο νησί την ερχόμενη εβδομάδα, έχει μιλήσει προφορικά με τους ανθρώπους εδώ της διοίκησης, την έριξε τη βόμβα του, εγώ την ήξερα μια ώρα πιο μπροστά, αλλά καλύτερα που το ανέφερε ο καλός φίλος πάνω απ' όλη. Πασκάλης Κάσος λοιπόν, να δούμε τι εστί Πασκάλης Κάσος. Πασκάλης Κάσος λοιπόν είναι γεννημένος το 1991, 34 ετών, έχει ύψος 1,80, γεννημένος στη Δράμα, η θέση του είναι δεξί εξτρέμ, παίζει όμως όλη την δεξιά πλευρά, δηλαδή παίζει δεξί back, δεξί half και δεξί εξτρέμ. Όλη την δεξιά πλευρά μιας ομάδας. Ένας παίχτης ο οποίος έχει ένα βάρη βιογραφικό, ξεκίνησε από τη δόξα του Βόλακα στη Δράμα, έπαιξε στην Προστοτσάνη, στην μεγάλη ομάδα της δόξας Δράμας, πήγε στον Ηρακλή, στον Απόλλων Σμύρνης, έχει παίξει στον Άρη Θεσσαλονίκης, στην Λάρισα, στα Χανιά, πέρασε και από την Νίκη Βόλου, πήγε στο Λεβαδιακό, από το Λεβαδιακό στην Καρδίτσα και εκεί η Καρδίτσα είναι ο τελευταίος ποδοσφαιρικός του σταθμός. Ένας ποδοσφαιριστής που είναι ταχυδυναμικός, εμπειρότατος, μια τεράστια θα έλεγα προσωπικότητα ποδοσφαιρική, έχει αγωνιστεί φέτος, έχει αγωνιστεί συγκεκριμένα στην Super League 2 109 φορές, στην Football League 17, δηλαδή ουσιαστικά 109, και στη Football League 74, δηλαδή περίπου 183 συμμετοχές, στη Football League στο Βορρά άλλες 41 συμμετοχές, δηλαδή έχει περάσει εδώ τις 222 συμμετοχές, στο Κύπελλο Ελλάδας 32 συμμετοχές. Στην στοίχημα Super League έχει 18 συμμετοχές. Στην Super League 2 έχει άλλες 17 συμμετοχές στα play-off. Και έχει και στην Super League στα play-out άλλες 4 συμμετοχές. Δηλαδή σύνολο έχει κάνει 21.162 λεπτά συμμετοχών στις επαγγελματικές κατηγορίες.

Αυτός είναι λοιπόν ο εκλεκτός για την δεξιά πλευρά. Πασκάλης Κάσος, έριξε τη βόμβα του Αλέξιο Θανάσης. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα τις αναλυτικές τις συμμετοχές του. Στην Super League 2 έχει 8.798 λεπτά, συν 4.000 που είχε στη Football League, δηλαδή περίπου 13.000 λεπτά συμμετοχή στην Β' Εθνική Κατηγορία. Στο κύπελο Ελλάδος έχει 2.500 λεπτά συμμετοχής. Στην Super League να έχει 871 λεπτά και ούτω καθεξής. Ένας έτσι σπουδαίος ποδοσφαιριστής.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, 3 η ώρα, 3 παρά 2 πρώτα λεπτά. Πάμε όμως γιατί έχουμε γραμμούλα και δεν είναι άλλος από τον φίλο μας, τον Σπύρο τον Δρόσο, τον καλό φίλο πάνω απ' όλα, τον ξενύχτη θα έλεγα. Χαιρετίζω.
1: Γεια σου Δημήτρη. Δεν θέλω παγκόσμιο να ακούσω τίποτα, μην μου πεις.
0: Δεν θέλεις παγκόσμιο.
1: Θέλω να συνεχίσω από αυτό που είπατε τώρα.
0: Ωραία, να συνεχίσουμε από αυτό. Μ' αρέσει. Μου αρέσει.
1: Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω και θα πω πρέπει να παρακαλάνε.
0: Πρέπει να παρακαλάνε. Έλα,
1: τα σπίτια τους θα τους φτιάξουν.
0: Ναι. Πρέπει να παρακαλάνε.
1: Τα σπίτια τους θα τους φτιάξουν, ρε. Δεν έχουν έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι ο διευθύνων στο νησί, ρε παιδί μου. Να βγει και να πει ότι θα γίνει στις 15 ναι. Και στις 14 τη νύχτα να είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Να βγει και να πει στις 20.
0: Να βγει και να πει μια ημερομηνία, ρε εδώ παιδί μου. Ναι.
1: Τι είναι αυτά τα σωστή, τι είναι αυτά, να παρακαλάνε για τις αυλές τους, παρακαλάνε.
0: Να παρακαλάει η διοίκηση τώρα, ας πούμε, να βάζει τα λεφτά της και να παρακαλάει για το γήπεδο.
1: Δηλαδή, αυτά που είπε ότι θα χάσουμε λεφτά, δεν τρέπονται που το λέει.
0: Ναι. Είδες όμως τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Του φταίει ο κόσμος μετά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πάω για ύπνο αλλά χωρίς δωμάτιο στο ξενοδοχείο. Και πού θα κοιμηθώ.
0: Ναι. Το θέμα είναι όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι βάζουν τα χρήματά τους και τώρα παρακαλάνε, ας πούμε, το Δήμο, έτσι, για να...
1: Τα αφήνω ότι βάζουν τα χρήματά τους.
0: Ναι.
1: Καλώς κάνουν.
0: Ναι.
1: Αλλά θα παρακαλάνε, για να μην αρχίσω και βρίζω στο ράδιο.
0: Να παρακαλάνε.
1: Δεν υπάρχει ένας να βγει και να πει κύριε. Άσε το θα. Ευαρέθηκα 60 χρόνια θα.
0: Να βγει επίσημα, έτσι, σοβαρά και να πει κάποια πράγματα. Να πει,
1: έχω
0: κύριε,
1: αυτό το χαρτί, ναι. Και θα γίνει στις 15 αρχίζουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Στις 10, στις 30.
0: Ναι.
1: Ή δεν μπορούμε.
0: Είναι και το θέμα. Μπορούμε.
1: Δεν μπορούμε να το πούμε, ρε, οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν τροπή καθόλου. Μου λες να πάω να ζητιανεύω για να πάρουμε διαρχία στον κόσμο, στο σύλλογο. Τι να το κάνω.
0: Ναι.
1: Τι να το κάνω αυτό. Ωραία, τα πήραν τα διαρχίας. Επήραν 100.000. Εσωθήκανε.
0: Δεν θα σωθούνε, αλλά είναι και μια οικονομική βοήθεια.
1: Όχι, μην πας το πονίδι, Δημήτρη.
0: Α, εντάξει, κατάλαβα που το πας.
1: Θα σωθούνε, αφού τα 100.000 θα τα χάσουν από τα υπόλοιπα εισιτήρια.
0: Θα τα χάσουν από τα υπόλοιπα εισιτήρια. Και ποιο θα είναι και το πρεστής της ομάδας, έτσι.
1: Να γυρίζει τσιγκάνο.
0: Να γυρίζουμε δεξιά και αριστερά.
1: Τσιγκάνι. Γιατί αν ήσουν και σε μια μεγάλη πόλη... Να έχει και τρία γήπεδα, λες, δεν παίζω στην έδρα μου, πάω 2 χιλιόμετρα.
0: Ναι, δεν παίζω στη Νέα Σμύρνη, παίζω στην Καλλιθέα.
1: Όπως έκανε η Κηφισιά παράδειγμα,
0: ναι,
1: δεν είχε πρόβλημα, πάει στην Νίκαια,
0: ναι.
1: 15 χιλιόμετρα.
0: Ναι. Εδώ τώρα που πρέπει να περάσουμε
1: εδώ
0: θάλασσα...
1: Εδώ πρέπει να πάμε στη Ρόδο τώρα.
0: Πού πρέπει να πάμε τώρα.
1: Στη Ρόδο.
0: Να πάμε να παίξουμε, ας πούμε, μερικά παιχνίδια.
1: Τι να πάμε στην Σμύρνη, στην Τουρκία. Ναι. Γιατί αυτοί έχουν καταδύσει έτσι την Ελλάδα. Πού πρέπει να πάει η ομάδα να μας πούνε.
0: Εγώ βλέπω πάντως, διαβλέπω στον κόσμο μια απεσιοδοξία για το θέμα του γηπέδου. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να είναι αισιόδοξος. Κανένας.
1: Δηλαδή πώς να είσαι αισιόδοξος, ρε Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Συζητάμε στο ράδιο τώρα και κάνουμε, είμαι και αντίδραση εγώ.
0: Ναι.
1: Πώς να είμαι αισιόδοξος εγώ τώρα.
0: Το καταλαβαίνω έτσι πως.
1: Να μην πάρω το χάπι μου και να πάρω όπως το λένε. Διαρκεία.
0: Και τι
1: και
0: θα...
1: δηλαδή... Ναι.
0: Και το κυριότερο, από πού μπορεί να πηγάζει μια αισιοδοξία. Από πουθενά.
1: Μα αυτό λέμε.
0: Ναι.
1: Ούτε να ενημερώσουμε δεν
0: ναι, αυτό. Γιατί αν είχαμε μια ενημέρωση επίσημη, γιατί η ενημέρωση είναι και μια δέσμευση, ξέρεις, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, με εννοείται ότι στους ανθρώπους μπορεί να του λένε θα. Ναι, αλλά το ξέρουν αυτοί οι 8.
0: Ναι, περίμενε όμως. Αν υπάρχει μια επίσημη ενημέρωση σε ένα μέσο ενημέρωση, σε ένα ραδιόφωνο, είναι και μια δέσμευση. Ίσως και γι' αυτό δεν ενημερώνουν, έτσι.
1: Στους 8 που τα λένε, κάτι θα κάνουμε. Ναι. Είναι οι 8. Mm-hmm. Και ναι. Οι 8 δεν μπορούν να κάνουν κόντρα.
0: Ναι. Σωστό. Αλλά εγώ ξαναλέω. Το να βγει κάποιος να ενημερώσει, δεσμεύεται όμως, έτσι. Μπορεί να δεσμευτεί κάποιος από το θεσμικό ρόλο του ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο την τάδε ημερομηνία. Λίγο δύσκολο το βλέπω.
1: Δεν με ενδιαφέρει να είναι έτοιμο, ρε Δημητρή.
0: Να μπουν μέσα δηλαδή ουσιαστικά τα
1: συνεργεία. Να μπουν μέσα, ναι. Γιατί μια οικοδομή λες να την τελειώσω σε 10 μέρες και την τελειώνει σε 150 μέρες.
0: Ναι, αρκεί όμως που βλέπεις κάποια συνεργεία.
1: Αρκεί να είναι μέσα, για σκοροϊδεύουν.
0: Αρκεί να είναι μέσα, σωστός ο Άγιος.
1: Για σκοροϊδεύουν.
0: Ναι. Αρκεί να είναι μέσα.
1: Ας μην το κάνουνε. Mm-hmm. Πηγαίνετε μέσα με τις κούπες και ας μην κάνουνε τίποτα, σου μιλάω τιμής.
0: Απλά να είναι μέσα, σωστό. Έχεις δίκιο σε αυτό. Ούτε μέσα όμως δεν είναι.
1: Ούτε μέσα. Mm.
0: Mm. Ναι. Αυτό λέει ο κόσμος, λέει ακριβώς αυτό που λες και εσύ.
1: Να δούμε... Τι ο κόσμος, γιατί εγώ δεν είμαι ο κόσμος.
0: Αυτό λέω, ο κόσμος λέει ακριβώς αυτό που λες και εσύ, δηλαδή να δούμε ρε παιδιά.
1: Δεν θέλω μηνύματα να στέλνει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Τι όχι. Κάνει ομάδα για μεταγραφές.
0: Όχι, αυτό.
1: Κάνει
0: αυτό.
1: Ομάδα το γήπεδο, ναι. Να βγει όπως βγαίνω.
0: Ναι, να βγει.
1: Να και... αντιδράσει.
0: Να αντιδράσει. Ναι,
1: τι αντίδραση. Μηνύματα.
0: Αντίδραση, ναι, σωστό. Ναι, σωστό.
1: Και μία γενική συγκέντρωση με σουβιλάδρους που γουστάρουν να πάνε στο γήπεδο. Ναι. Μία γενική συνέλευση με σουβιλάδρους όλους όσοι μπορούν.
0: Ναι.
1: Σωστό. Μία συγκέντρωση κάπου. Ναι. Μην υδρώσουνε, μα δεν τρέπουνε.
0: Μην. Να δούμε. Με περιμένουμε, τι να κάνουμε τώρα. Να κάνουμε διαμαρτυρία. Τι είναι η διαμαρτυρία να κάνουμε. Ο άνθρωπος προηγουμένως μίλησε και είπε: δεν μπορούμε να πουλήσουμε ένα διαρκείας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και δεν υπάρχει και. Το κυριότερο, Σπύρο, είναι ότι δεν υπάρχει μια επίσημη ενημέρωση. Δηλαδή είμαστε στο σκοτάδι. Αυτό είναι το θέμα. Στο σκοτάδι.
1: Τότε τι μου λες τώρα όταν δεν παίξεις, έπαιζε εκεί. Τι να το κάνω, θα παίξει για μένα μετά.
0: Ναι.
1: Τι αν έπαιζε εκεί, αφού δεν τον πήρανε θα παίξει εδώ. Δεν με ενδιαφέρει που έπαιζε.
0: Ναι, σωστό. Σωστό.
1: Με ενδιαφέρει να βγουνε, τα ακούνε.
0: Ναι.
1: Και να πούνε ο κύριος που φώναζε, κάνει λάθος γιατί εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Να βάλουμε τους φορτωτές.
0: Ναι.
1: Τότε θα σηκώ. Τρομερό άδικο και ας ζητήσω και συγγνώμη.
0: Βεβαίως. Έτσι. Ας βγούνε να μιλήσουν λοιπόν.
1: Έτσι. Όπως βγαίνω εγώ και αντιδρώ για αυτή την κατάτια, να βγούνε και αυτοί να πούνε δεν μπορούμε κύριοι. Έχουμε 150 δραχμές. Δεν φτάνουν ούτε για χέστρες.
0: Ναι.
1: Όχι θα. Θα. Το γήπεδο είναι το ίδιο από το καιρό που ήρθε από τους οπάνικοι κάτω και φτιάξανε του. Τα ίδια τούβουλα μαντρότυχο γύρω-γύρω. Ούτε δεν τα σωματίσαν στην πορεία της ζωής.
0: Με τα τούβουλα, με τις τρύπες.
1: Με τις τρύπες τα τούβουλα, δεν τρέπονται. Ένα μαντρότυχο για γέλια.
0: Ναι.
1: Σου λέει τι είναι εκεί μέσα. Θα κάνει πάλι ο εργοστάσιο είναι που το έχει ρίξει η επιχείρηση έξω. Κάτι πορτόνια του 1700.
0: Όπως τότε τα φτιάξανε, δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Και μου λένε κλειστά και ανοιχτά και παραγγειλόγραμμα.
0: Δώσε πόνο σήμερα.
1: Τι από αυτά τα 4 εκατομμύρια που λένε τα 3 θα πάνε στην τσέπη.
0: Για το κλειστό λες εσύ.
1: Για τα πάντα λέω.
0: Για το κλειστό. Τα έχουν ανακοινώσει. Εδώ τώρα πανηγυρίζουν για τα χρήματα.
1: Κύριε Δημήτρη.
0: Να σου πω, πανηγυρίζουν άπαντες τώρα.
1: Ανακοινώσεις
0: περί... Περίμενε. Ανακοινώσεις όμως για το κλειστό βγάζουνε. Ανακοινώσεις όμως για το πότε θα τελειώσουν τα έργα στο δημοτικό στάδιο δεν βγάζουνε.
1: Εσύ πας στο τελείωμα, ρε Δημήτρη.
0: Όχι.
2: Εντάξει, πάω στα τελειώ. Πάω στα...
1: Δεν το θέλω το τελειώ.
2: Ωραία, ούτε ανακοίνωση όμως για
1: θέλω
2: την αρχή.
1: Βρε
2: φίλε μου, Σπυρό, δεν υπάρχει ούτε ανακοίνωση για την αρχή. Να πούνε ότι κύριε, σήμερα αρχίζουμε έργα. Δεν υπάρχει ούτε αυτό.
1: Αύριο, μεθαύριο, την άλλη εβδομάδα. Με ενδιαφέρει.
2: Ναι. Ούτε αυτό δεν έχει, ούτε αυτό.
1: Ούτε αυτό είναι.
2: Άγιος. Άγιος.
1: Τελείως χάλια δηλαδή.
2: Ουφ.
1: Και μου λες να σου μιλήσω για παγκόσμιο.
2: Όχι, δεν θα μιλήσουμε για παγκόσμιο σήμερα.
1: Με ενδιαφέρει εδώ. Με 20 χρόνια τώρα το κλείνανε για να μην γίνει ποτέ.
2: Ναι.
1: Αυτά που έχω ζήσει εγώ το χάμου το κάνουν στο γήπεδο το νησιακό και τώρα στο κεντρικό γήπεδο. Ναι.
2: Πολλά τα θέματα. Δυστυχώς. Πολλά. Πολλά.
1: Μα όταν
2: αντίδραση.
1: Μιλάμε.
2: Ναι, άρα λοιπόν.
1: Δεν θα χάσει η ομάδα, δεν είναι κανεί 5 αγωνιστικές όξο. Έξω από τις εκτός έδρας.
2: Βρε, άμα παίξουμε 5 αγωνιστικές και δεν πάρουμε βαθμό έξω, έχουμε πέσει. Τι θα κάνουμε μετά.
1: Κάτσε λοιπόν. Παίζει έξω. Σου λέει ο άλλο στην Αθήνα, παίζει να πάμε στην Κυριούπολη, να τα καταφέρουμε.
2: 0-3. Ναι.
1: Είναι το ίδιο το παιχνίδι αυτό εδώ μέσα.
2: Καμία σχέση. Καμία σχέση. Και εγώ σου λέω ότι...
1: Οπότε μην το πάνε λαού-λαού. Ναι. Να πάμε έξω. Να κάνουμε και τις σύντες μας ως πρωτεφανιζόμενοι.
2: Είναι αλλιώς να πάμε να παίξουμε 3 παιχνίδια στην έδρα μας. Τα πρώτα. Έτσι. Και αλλιώς να πάμε να παίξουμε, ας πούμε, τώρα στην Αθήνα. Λέω εγώ τώρα, έτσι.
1: Από να... πολλά πράγματα.
2: Λέω ότι στην Αθήνα να πάμε να παίξουμε με αντίπαλο τον Πανιόνιο στην Αθήνα. Λέμε. Έτσι, δεν είναι το ίδιο. Γεια σας. Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Είναι απάγει
1: με την Καλυθέα. Δηλαδή, που έχει πάει 17 φορές. Που το ξέρει το γήπεδο καλύτερα από σε.
2: Βέβαια. Έτσι είναι. Έχεις δίκιο.
1: Μετέπειτα. Το εισπρακτικό τους, οι άνθρωποι. Πότε θα βάλουν γραμμή στην τσέπη.
2: Πότε θα αρχίσουν να βάζουν χρήματα.
1: Αυτούς τους 600 περιμένουν.
2: Ναι.
1: Μία διαφήμιση, ξέρω εγώ, να βάλουν στο γήπεδο να διαφημιστεί μία... Δηλαδή όταν... Πώς θα βάλει ο άλλος μια ταμπέλα.
2: Πώς θα βάλει ο άλλος, θα πει χορηγός.
1: Πώς θα πληρώσει ναι. Τα διαφήμιση.
2: Αυτό, άλλο κομμάτι αυτό το χορηγικό. Άλλο κομμάτι, ναι.
1: Πώς θα, δηλαδή, θα είχα μια ταμπέλα εκεί, δεν θα πει η ομάδα και θα πλήρωνε φέτος καθολού.
2: Ναι.
1: Γιατί να πληρώσω, αν την βλέπει ποιος.
2: Ναι. Και εγώ τώρα πρόσεξε και αυτό που λες, θέλω να διαφημιστώ εγώ στη Ζάκυνθο, στο γήπεδο. Όμως όταν ξέρω ότι κάτσε να δούμε πότε θα παίξουμε εκεί και να βάλω εκεί με τα μπέλα αργότερα αν χρειαστεί.
1: Έτσι, ναι. Θα τα βάλουμε γενικά, δεν είναι τα διαρκεία.
2: Δεν είναι, όχι, δεν είναι τα διαρκεία.
1: Γιατί... Είναι όλα.
2: Είναι όλα μαζί, ένα πακέτο είναι.
1: Ρε Δημήτρη, θα διαφημίζεται, βγάνεις 10 ανθρώπους που σε βοηθάνε όπως είσαι.
2: Ναι.
1: Έτσι. Εάν δεν κάνεις εσύ 5 μήνες εκπομπή, θα σε βοηθάνε αυτοί για την πλημμυρή σου.
2: Όχι βέβαια. Έτσι είναι.
1: Γιατί σε βοηθάνε.
2: Τη βρέξει χιονίσει με τον τρόπο άρρωστος να έτσι πρέπει να κάνουν να τους αναφέρουμε. Έτσι είναι.
1: Γιατί σου λέει θα πιάσω και ένα πελάτη από τον Δημήτρη, από τη διαφήμιση.
2: Αυτό είναι και στην ομάδα, το ίδιο πράγμα σημαίνει.
1: Δεν είναι το ίδιο.
2: Άντε τώρα η διοίκηση να πάει να βρει τώρα sponsors για τις ταμπέλες τώρα, έτσι.
1: Ας πούμε.
2: Ναι.
1: Όχι, για αυτή που είναι, γιατί να πληρώσω αφού δεν θα διαφημίσω.
2: Ναι. Είδες πόσα είναι τελικά.
1: Σωστό.
2: Σωστό, Σπύρο, έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν,
2: πάμε.
1: Εντάξει. Δεν όλο με τα έργα μου λες και με έχεις μουρλώσει. Ναι βρε,
2: πηγαίνουν
1: αυτά.
2: Τι να κάνω ρε σπίτι.
1: Γιατί δεν είναι μοναχά τα δυτικά.
2: Όχι βέβαια, όχι δεν είναι.
1: Έτσι, ναι. Δεν είναι μοναχά. Να το γυκιάσουμε ρε φίλε που δεν, απεριουσία τους είναι.
2: Ναι.
1: Δώστε σε ένα ιδιότιμη το κάνει τριώροφο ρε φίλε.
2: Γιατί δεν το δίνουν στην ομάδα Ζακίθου να το φτιάξει, να το φτιάχνει Ζάκηθος.
1: Έτσι. Δώστε το όπως εδώ σαν το Καραϊσκάκι των άλλων, λεφτός του άλλου.
2: Ναι.
1: Δώστε το για 50 χρόνια.
2: Ναι. Να τελειώνει αυτό το μαρτύριο.
1: Και να πάνει ένα χιλιάρικο το χρόνο η ομάδα, ό,τι μπορεί.
2: Ναι. Να το νοικιάσει. Να παίρνει λεφτά ο Δήμος τουλάχιστον από εκεί. Λοιπόν, θα τα πούμε.
1: Τα λέμε, ρε.
2: Έλα, για χαρά. Yeah. Για χαρά. Λοιπόν, δεν μιλήσαμε για παγκόσμιο. Τι να μιλήσουμε. Yeah. Τόσα πολλά θέματα, ρε παιδί μου. Δυσεπίλητα. Yeah.

Λοιπόν, να διαβάσω εδώ μια ανακοίνωση από τον Σάκη τον Κορονιό. Είναι σημαντική. Λοιπόν, βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιστορική στιγμή για το Ζακηθινό ποδόσφαιρο. Ή μάλλον, να πάρω το τηλέφωνο πρώτα, μισό λεπτάκι.

Δεν το πρόλαβα το τηλέφωνο. Όποιος φίλος είναι, αν θέλει να πάρει τηλέφωνο τώρα. Λοιπόν, να διαβάσω μια ανακοίνωση. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιστορική στιγμή για το ζακετίνο ποδόσφαιρο. Η συμμετοχή της ομάδας μας στην Super League 2 δεν αποτελεί μόνο μια μεγάλη επιτυχία, αποτελεί πάνω απ' όλα μια μεγάλη ευθύνη. Ευθύνη για όλους μας. Η διοίκηση έχει μπροστά της ένα τεράστιο έργο να ολοκληρώσει την σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, να οργανώσει την νέα εταιρική δομή, να στελεχώσει την ομάδα με τους κατάλληλους ανθρώπους, να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο και να εξασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις ώστε η Ζάκετος να σταθεί με αξιοπρέπεια και φιλοδοξία στην Super League 2. Για να γίνει όμως αυτό πραγματικότητα, δεν αρκεί μόνο η προσπάθεια της διοίκησης. Χρειάζεται ολόκληρη η κοινωνία της Ζακίτου να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Οι φίλαθλοι, οι επαγγελματίες, οι επιχειρήσεις και κάθε άνθρωπος που αγαπά αυτή την ομάδα καλούνται να στηρίξουν έμπρακτα τη νέα προσπάθεια. Με την αγορά εισιτήριων διαρκείας, με τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΕ, με τη χορηγική υποστήριξη και με την καθημερινή παρουσία δίπλα στην ομάδα. Ταυτόχρονα είναι ώρα ευθύνης και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το γήπεδο και οι αθλητικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι έτοιμα μέσα στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις αδειοδότησης, ώστε η ομάδα μας να διαγωνιστεί στη φυσική της έδρα μπροστά στον κόσμο της. Σήμερα δεν περισσεύει κανείς. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει καλύτερα να συμβάλλει σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια. Η επιτυχία ή η αποτυχία αυτής της ιστορικής πρόκλησης δεν ανήκει σε έναν άνθρωπο ή σε μια διοίκηση. Θα ανήκει σε ολόκληρη τη Ζάκετο. Η ιστορία θα μας κρίνει όλους και εύχομαι όταν έρθει εκείνη η στιγμή να μπορούμε να πούμε με περηφάνεια ότι ο καθένας μας έκανε το χρέος του απέναντι στην ομάδα και στον τόπο μας. Αυτά, Διονύσης Κορονιός. Συμφωνώ. Πρέπει να ευθυγραμμιστούμε όλοι. Όμως, για να υπάρχει μια ευθυγράμμιση των πάντων, πρέπει οι έχοντες την εξουσία να είναι αυτοί οι μπροστάριδες. Συμφωνώ ότι όλοι μας έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης απέναντι σε αυτή την τεράστια προσπάθεια η οποία κάνει ο Σύλλογος. Όμως, θα πρέπει να υπάρχει μια ευθυγράμμιση των πάντων. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να λέμε ότι θέλουμε να αγοράσουμε διαρκείας όταν δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς θα γίνει με το γήπεδο. Δεν μπορεί να κάποιος να λέει ότι θέλω να βάλω ταμπέλα στο γήπεδο χωρίς όμως να γνωρίζουμε τι ακριβώς θα γίνει. Διότι όπως είπε και προηγουμένως ο φίλος μου ο Σπύρος, αν πάμε να παίξουμε ούμι γέννητο 3-4 παιχνίδια εκτός έδρας, τι αποτέλεσματα θα φέρουμε, πώς θα μπορούμε να αντιστρέψουμε το αρνητικό κλίμα. Όλα παίζουν ρόλο. Σε αυτό το πρωτάθλημα της 3ης-9ης κατηγορίας παίζουν τον ρόλο και οι λεπτομέρειες. Διότι οι λεπτομέρειες εδώ κάνουν τη διαφορά. Δεν μπορώ να διανοηθώ εγώ, σαν Δημήτρης Πέτας, ότι η ομάδα μου, στην προσπάθεια την οποία θα κάνει φέτος, τα πρώτα παιχνίδια θα τα δώσει εκτός έδρας. Εντός, αλλά εκτός. Διότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο. Αυτό έτσι μου δημιουργεί από μόνο του έτσι αρνητικά συναισθήματα. Αρνητικά συναισθήματα μου δημιουργεί το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μια επίσημη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή, από την υπεύθυνο αθλητισμού, από τον Δήμαρχο, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής του Δημοτικού Σταδίου, τον κύριο Γκλαβά, ότι ξεκινάμε την τάδε ημέρα και από εδώ και στο εξής μετράει αντίστροφα ο χρόνος. Κάτι πρέπει να δούμε κι εμείς, να μην είμαστε σε αγωνία. Από την άλλη η διοίκηση κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Ακούσατε προηγουμένως τον Αλέξη το Θανάση με τι αγωνία μιλούσε για το θέμα του γηπέδου, ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η διοίκηση να πουλήσει εισιτήρια. Ο ίδιος, όντας ένας επιχειρηματίας εδώ στο νησί, δεν μπορεί να προσελκύσει τους φίλους του, τους ανθρώπους που του έχουν μια υποχρέωση να αγοράσουν ένα διαρκείας, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή η αβεβαιότητα που λέγεται Δημοτικό Στάδιο. Ας μην κρυβόμαστε, είναι μια πραγματικότητα. Έχουν περάσει 20 μέρες από τότε που δημιουργήθηκε αυτή η Επιτροπή και μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει τίποτα. Ο κόσμος θέλει να ενημερωθεί, θέλει να βλέπει κάτι γίνεται κάθε μέρα διαφορετικό. Να βλέπει κάποια συνεργεία ότι εργάζονται μέσα στο γήπεδο και να πει ο κόσμος ότι ναι, κάτι συμβαίνει ωραίο, κάτι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή όμως δεν γίνεται τίποτα. Και
Και δεν έχει να κάνει με πρόσωπα, έχει να κάνει με το θεσμό. Δεν έχουμε να κάνουμε αν ο Δήμαρχος είναι φίλος μας ή ο Παναγιώτης ο Δρόσος είναι φιλαράκι μας ή αν ο Νίκος ο Κλαβάς είναι φίλος μας και πίνουμε και καφέ μαζί. Όχι, έχει να κάνει με το θεσμό. Εδώ υπηρετούμε ένα θεσμό. Και επειδή η ομάδα, την ομάδα αυτή του νησιού μας θέλουμε να την στηρίξουμε, την αγαπάμε, είναι ό,τι καλύτερο έχουμε εδώ στο νησί, σε αυτό το επίπεδο. Δεν θέλουμε να πάμε άκλαυτοι ρε παιδιά. Δεν θέλουμε να πάμε άκλαυτοι. Θέλουμε, ναι, τώρα που ανεβήκαμε, να μείνουμε στην κατηγορία. Θέλουμε να βάλουμε γερές βάσεις για το μέλλον του Ζακυνθινού ποδοσφαίρου. Είναι σίγουρα ευθύνη όλων μας, αλλά νομίζω ότι τη μεγάλη την ευθύνη την έχει η τοπική εξουσία. Από εκεί πρέπει να αρχίσουμε. Σίγουρα να δώσουμε εμείς τα χρήματα, να δώσουμε το διαρκείας, αλλά όμως θα πρέπει να συμβαδίζουμε μαζί, να πηγαίνουμε βήμα-βήμα παρέα με τη Δημοτική Αρχή.

δεν θα μας συγχωρέσει η ιστορία αν πάει κάτι στραβά με την ομάδα μας. Δεν θα συγχωρέσει κανέναν. Είναι η τελευταία μας ελπίδα. Το είχαμε πει και την άλλη φορά ότι είναι η τελευταία ελπίδα. Ανεβήκαμε στην Β' Εθνική Κατηγορία. Αυτό θα πρέπει να το διαφυλάξουμε, να το προασπίσουμε, να το μεγαλώσουμε αν γίνεται. Να γίνουμε εμείς οι άνθρωποι εκείνοι που θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, αλλά όλοι μας, όλοι μας. Αυτοί που πρέπει πάνω απ' όλα να κάνουν αυτή την προσπάθεια θα είναι η τοπική εξουσία. Αυτοί που μπορούν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε γιατί έχουμε γραμμούλα γρήγορα. Μάκης Πελαρινός. Καλό μεσημέρι, Μάκη μου.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα
1: σε εσένα, στους αγαπητούς τους ακροατές μας.
0: Ναι, είσαι καλά. Ναι, είσαι καλά.
1: Παρακολουθώ την εκπομπή. Mm-hmm. Εστιάζω και σε αυτά που είπε χθες ο Σάκης ο Κολυνιός.
0: Ναι.
1: Τα οποία ήταν πάρα πολύ στεκευμένα και σωστά. Και το Θανάση του Αλέξη που ήταν πίσω προηγουμένως. Και να σου πει κάτι εδώ. Με εξέπληξε πάρα πολύ ευχάριστα ο Σπύρος ο Δρόσος. Όχι πως δεν ξέρω τις θέσεις του.
0: Ναι.
1: Αλλά σήμερα ήταν πάρα πολύ καυστικός και σωστός.
0: Ναι. Πραγματικά.
1: Από τα πράγματα από το όνομά τους. Ξέρεις γιατί βγήκα να μιλήσω, Δημήτρη. Mm-hmm. Θα σου πω γιατί. Όπως πολύ σωστά είπες και προηγουμένως, ο μήνας πώς έχει, Δημήτρη.
0: Τρεις. Τρεις Ιουλίου.
1: Τρεις. Ιουλίου, έτσι. Και μέρα που περνάει, δεν περνάει, ε. Έτσι είναι.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Άκου λοιπόν τι γίνεται. Εγώ θα πάω πιο βαθιά και θα πω το εξής. Την ευθύνη. Καταρχήν δεν σέβονται κάτι το πιο σοβαρό. Ότι αυτή η ομάδα τώρα τα 2,5 χρόνια τρία, πριν από εμάς ένα χρόνο 1,5, έκανε μια τεράστια προσπάθεια να μείνει η κατηγορία, όταν η ομάδα δυστυχώς ο τότε ηγέτης φύγαν από την ομάδα με τον κύριο Κόκκινα, τον Πετριλό, παρετηθήκανε, με τον Τεσσέρα και τον Κολλή παρετηθήκανε, και με τον Πετριλό βρεθήκαμε να πάει πρωτοδικείο, και να μην λέω τα ίδια, η διαδικασία δεν είναι γνωστή.
0: Τα γνωρίζουμε.
1: Τα γνωρίζουμε, ωραία. Γυρίζουμε πίσω. Και η ομάδα λοιπόν μετά από 2,5 χρόνια με ένα συμβούλιο πάρα πολύ με υπευθυνότητα και με πάρα πολύ προγραμματισμό και σοβαρότητα, κατάφερε η ομάδα να πετύχει το στόχο. Να πάει β' εθνική κατηγορία. Έτσι, με 16 ομάδες και λοιπά. Λοιπόν, άστο, αυτό το εστία, τα αφήνουμε στην άκρη.
0: Ναι.
1: Αλλού θέλω να καταλήξω, Δημήτρη. Να μην πάμε στη μικροπολιτική της αντιπαλότητος, αντιπολίτευση και δημοτική αρχή.
0: Δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
1: Τα παραμύθια θα σταματήσουν. Έχουν ευθύνη και οι δύο, δεν θα συμφωνείς.
0: Δεν μας ενδιαφέρει. Εμένα προσωπικά μπράβο, δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι αντιπολίτευση, ποιος είναι
1: αντιπολίτευση. Δεν μας ενδιαφέρει. Μπράβο, έχουν ευθύνη και αυτά τα ευκολόγια και εμείς είμαστε κοντά. Το κοντά το παραμύθι θα τα αφήσουμε. Οι άνθρωποι έχουν ματώσει τώρα 2,5 χρόνια, 3. Ξέρεις τι να βάζεις από την τσέπη σου λεφτά. Να παίρνω εγώ λεφτά από χορηγούς και να τα βάζω. Φτερά λεφτά είναι.
0: Να σου πω κάτι, το είπε προηγουμένως Μάκη ο Αλέξης. Ο Αλέξης μίλησε, τα λόγια του ήταν λόγια αγωνίας.
1: Ναι, σωστά μίλησε ο
0: αγωνίας. Δηλαδή είπε το εξής.
1: Είπε τα πράγματα από το όνομά του.
0: Είπε το εξής, ότι εγώ δεν μπορώ, κύριε Πέτα, να πάω να πουλήσω διαρκείας αυτή τη στιγμή.
1: Μα δεν το πει αυτό. Και να πουλήσω για τα σπίτια του.
0: Ναι.
1: Για να σου πω κάτι. Ξεχνάμε αυτοί ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα όταν εποχώ η ομάδα είναι στη Football League 2 με 16 ομάδες. Ναι. Οι οποίες οι 14 έχουν παίξει Super League.
0: Ναι.
1: Κάρφανε εκεί πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Ιστορικές ομάδες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άλλο βγήκαν από το εξής. Να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Πρέπει άμεσα να αρχίσουν οι εργασίες στο δημοτικό στάδιο της Αγίδου.
0: Να δούμε δύο-τρία συνεργεία. Να δούμε συνεργεία μέσα, να δουλεύουν.
1: Βεβαίως. Κάτι άλλο. Εσύ, Δημήτρη, τα οποία έχεις παρακολουθήσει τα θέματα από κοντά και τα θες με λεπτομέρειες, και για να μην στο δω το χρόνο σου που είναι και αργά, σε παρακαλώ πάρα πολύ να το γράψεις στην εφημερίδα. Πρέπει να μπουν τα συνεργεία μέσα άμεσα. Θεωρία, αποδυτήρια. Όλα, ό,τι είναι για να προλάβουμε αυτά τα συνεργεία. Δεν θα έχουν σχέση με την κερκίδα. Όποτε γίνει η κερκίδα θα γίνει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Θα δούμε το θέμα την κερκίδα.
0: Εμείς τι θέλουμε, τι ζητάμε.
1: Πέρυσι κοστολόγησε η ομάδα πρόσφατα τρεις μήνες. Ναι. Έφερε κερκίδα λιώμενη και πήρε ένα κάρο λεφτά.
0: Μάκη, αυτό που ζητάμε εμείς είναι μια επίσημη ενημέρωση και δέσμευση για τα έργα. Αυτό περιμένουμε.
1: Εντάξει, εγώ ο Δήμαρχος είπε είναι εκτός Αγίδου. Πιστεύω θα γυρίσει τη Δευτέρα. Να αναλάβει προσωπικά ο ίδιος, να μπουν στην ενεργεία μέσα και να αναλάβουν το χώρο, τον αποδυτηρίο, του γηπέδου, πέριξη, τα θεωρία, ό,τι είναι απαραίτητο, τουαλέτες. Όπως είπε ο Σπύρος ο Δρόσος, να μπουν μέσα, ρε παιδί μου, να μπουν μέσα.
0: Να δούμε κάτι.
1: Να μπουν μέσα.
0: Να μπουν μέσα, σωστά.
1: Να σταθεί ο ζακρινός λαός. Ναι, είναι αδιανόητο να ανέβουμε κατηγορία και να παίζουμε στην Πετρούπολη. Mm-hmm. Κάτι να πάμε στο Μακρόνισο.
0: Σωστά.
1: Βέβαια, πώς θα γίνει, είναι δυνατόν. Αυτή η ζαχνή φίλα που αγκαλιάσαν την ομάδα που ερχόταν στην Κερκυπούλη, ερχόταν κοντά 400 άτομα στον πύργο, στην Πετρούπολη, δεξιά και στο Εθνικό. Πρέπει να σεβαστούν οι θύνοντες. Ναι. Οι θύνοντες που αυτή τη στιγμή διοικούν τη δημοτική αρχή να καταλάβουν ένα πράγμα. Ότι η ομάδα έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και αναβαθμίστηκε το αθλητισμός μέσω του ποδοσφαίρου. Είμαστε β' αθλητική κατηγορία, το καταλαβαίνετε. Είμαστε μεγάλη κατηγορία. Σούπερ Λίγκα 2. Δεν το έχουμε, έχουμε υποτιμήσει το γεγονός αυτό.
0: Έχεις δίκιο, Μάκη. Έχεις
1: δίκιο. Και σε περνάνε σε δεύτερο μέσο μεταγραφές. Και βλέπεις ανθρώποι, mm-hmm. παρόλα αυτά, αγωνιού, κάνουν μεταγραφές, βάζουν λεφτά από την τσέπη τους και με μηδέν προπόληση εισιτηρίων. Ναι, ναι. Με μηδέν προπόληση.
0: Okay. Θα τα ξαναπούμε γιατί ο χρόνος πιέζει.
1: Ωραία, εντάξει, Δημήτρη μου, να σου πω, σου παρακαλώ πάρα πολύ, γράψε στην εφημερίδα σου ότι πρέπει σύσσωμη το Δημοτικό Συμβούλιο για Αντιπολίτευση να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Μικροπολιτικές με το ποδόσφαιρο και με τον αθλητισμό δεν υπάρχουν.
0: Μακριά, μακριά από εμάς.
1: Παραμύθια αλλού. Φιλιά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, μακριά από εμάς οι μικροπολιτικές. Μακριά, εντελώς, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε εμείς τώρα, δεν είμαστε. Εμείς την ομάδα μας αγαπάμε. Ποιος θα είναι και τι, αυτά στα βρουν μεταξύ τους. Λοιπόν, ζητάω συγγνώμη, αλλά πρέπει να κλείσω την εκπομπή λόγω ανωτέρας βίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε σε αυτήν την ώρα εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Πολλά τα προβλήματα, πολλά τα θέματα του Δημοτικού Σταδίου. Ας ελπίσουμε ότι θα επικρατήσει η λογική, η σύνεση, η συνένεση, έτσι ώστε... Λοιπόν, ένας φίλος εδώ μου λέει: είμαστε άτυχοι, δυστυχώς δεν έχουμε δημοτικές εκλογές το Σεπτέμβριο. Γιατί αν είχαμε δημοτικές εκλογές στο Σεπτέμβριο θα ήταν διαφορετικά. Ξέρουμε πάντα τι γίνεται. Λοιπόν, τέλος πάντων, παιδιά, να σας ευχαριστήσω που μείνατε σε αυτή την ώρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι την Δευτέρα, την ίδια πάντα ώρα. Από εμένα, το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.

0: πατάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με take away ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής. 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
5: Ερμής. 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

και πάλι ότι είσαι εδώ. Έχεις γίνει εκείνη δυνατή νικοτίνη σε τσιγάρο πηγή.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137. Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
1: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
2: Ερμής.
1: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό, ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Πες μου πώς γίνεται. Έχεις φύγει.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 5.

0: 90,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σοβαρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από δάσους Χαϊδαρίου ως Λίμνικου Μουνδούρου, στην είσοδο στον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι ως Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από μεταμόρφωση Κοκκινομήλου και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλιμο. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κάντζα ως Μεταμόρφωση. Καθυστερήσεις 10 λεπτών σημειώνονται και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Δήμου Χαρνών και συγκεκριμένα στο λόφο 40 μαρτύρων. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα, στο σημείο επιχειρούν συνολικά 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα, ενώ ρήψη νερού από αέρος πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η φωτιά είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα και σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και αέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Η φωτιά είναι μακριά από κατοικίες και στις δύο περιπτώσεις έχει μεταβεί το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μήνων στον καθένα με αναστολή ως την εκδίκαση της έφεσης επέβαλε το τριμελές πλημελιο δικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων του οργανισμού Αθανασία Ρέπα που κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο αποφάσισε νωρίτερα να οδηγήσει σε δίκη στο τριμελές εφετείο κοκουργημάτων τα δύο πρώην στελέχη για το κακούργημα της υπεξαίρεσης υπηρεσιακού εγγράφου και να επιβάλλει στους κατηγορούμενους τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθησης κοινοτικών πόρων σε βάρος των έντιμων αγροτών και των φορολογουμένων που θα πληρώσουν το υπέρογκο πρόστιμο του 1 δισεκατομμυρίου για το πάρτι διαφθορά, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη δικαστική απόφαση για τα δύο πρώην στελέχη του οργανισμού. Η νέα παραπομπή για κακούργημα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτει το μέγεθος της συγκάλυψης από την κυβέρνηση, σχολίασε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη με τη συμμετοχή στελεχών της αντιτρομοκρατικής και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αντικείμενο της σύσκεψη ήταν ο συντονισμός των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών αλλά και τυχών ηθικών αυτούργων της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα η αστυνομία δημοσιοποιεί στοιχεία από τη δράση των αρμόδιων υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση περιστατικών εμπριστικών επιθέσεων. Όπως αναφέρει, μόνο στην Αττική σχηματίστηκαν 191 δικογραφίες για εμπριστικές επιθέσεις την περίοδο 2024-2026 και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 151 συλλήψεις. Θυμάδιο Ρώσων Φαρσέρ έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ουκρανού Πρόεδρου Ζελένσκι. Στη συνομιλία που έχει καταγραφεί σε βίντεο, γίνεται μεταξύ άλλων εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόν ανοιχτά της Λευκάδας. Οι δύο Φαρσέρ εμφανίζονται μάλιστα να προειδοποιούν για το ενδεχόμενο επανάληψη του περιστατικού. Ο κ. Ντόκος φέρεται να αναφέρει ότι θα γίνουν εκλογές στη χώρα μας τους επόμενους μήνες. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για υβριδική επίθεση με χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Τονίζουν ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών και υπογραμμίζουν ότι δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας. Σε ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ ζητά την παρέτηση του κ. Ντόκου και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι σιωπά για αυτό το πρωτοφανέ συμβάν. Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πλήρες εξηγήσεις και να αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες της. Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, διερωτήθηκε στη δήλωσή του Αντώνη Σαμαράς. Υποψήφιος δικαστικός γραμματέας αποβλήθηκε από την Εθνική Σχολή Δικαστών στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να προσκόμισε πλαστό πτυχίο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελία πρωτοδικών. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει τοπικά
0: και δεν αποκλείται να σημειωθούν μπόρες, ίσως και παροντική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες, τα φαινόμενα που θα είναι περισσότερα και εντονότερα στην Πελοπόννησο, από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές το βράδυ θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη βαθμία 7, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 35 βαθμούς. Την Κυριακή λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα στην Πελοπόννησο. Επανέρχεται το Μελτέμι ενισχυμένο στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος Δευτέρα και Τρίτη περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν αρκετά και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιάννης Τζούνος.

0: τι να κάνεις και Παρασκευή απόγευμα, έτσι. Λοιπόν, οι άλλοι εδώ πέρα flowers, οι άλλοι πριν Μαρία με το Γιάννη φαγητά, λέει, συνταγές, καλή όρεξη, καλή αυτό, 5 η ώρα, δηλαδή μας κόψει η πείνα τώρα. Θα τους πιάσαν και έλεγαν και συνταγές και τέτοια. Έξω γίνεται χαμός με την κίνηση. Καλό σας απόγευμα. Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 5. Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Είναι απόγευμα Παρασκευής. Ο μήνας έχει 3. Με την κυρία Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου να είναι εδώ κοντά μας. Γεια σου Δήμητρα, πώς είσαι, σε τι διάθεση, τι σε επηρέασε τώρα εσένα, η κίνηση ή τα φαγητά που έλεγαν εδώ?
1: Τα φαγητά.
0: Μα δεν τρέπονται τώρα, είναι δυνατόν? Καλά κάνουν, αλλά. Άμα... Ναι, μουσακά τώρα και τι ωραία πράγματα, έτσι. Αντί να σχολιάζεις όλα αυτά, έχουμε να σχολιάσουμε επικαιρότητα που είναι. Τι να πεις. Ο κύριος Πέτρος Κυργυλής στην δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην μουσική επιμέλεια της ίδιας εκπομπής, όπως κάθε μέρα. 2-10-48-00-170-174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Κυρίως ό,τι συμβαίνει εκεί έξω, στην κίνηση, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Θα σας τα πω τώρα σε λίγο. Απαντά η κυρία Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο του Sky έως τις 6 παρα 10 ο Γιάννης Τζούνος.

Νομίζω θα ήταν καλύτερο να λέμε που δεν έχει κίνηση στον Κηφισό, ειδικά στην άνοδο, επειδή ακούσατε και την Δέσποινα Ρηξοπούλου πριν στο Δελτίο Ειδήσεων. Υπάρχουν καθυστερήσεις και από ό,τι βλέπω εδώ από το Εγάλεο ξεκινάει η κίνηση κατά κόκκινο. Τι κόκκινο της φωτιάς είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, μέχρι και τα πρακτορία και στο Περιστέρι και στα Πατήσια. Για πάμε στα κλασικά της μεταμόρφωσης. Εντάξει. Α, στη μεταμόρφωση έχει... Να, από τα Πατήσια και μετά ανοίγει λίγο και ξαναπιάνει εκεί στη μεταμόρφωση. Στη μεταμόρφωση είναι και η άνοδος και η κάθοδος, ενώ στα υπόλοιπα σημεία είναι η άνοδος αυτή που έχει πρόβλημα. Τι κάνει, φεύγεται. Διακόπες έχουν ξεκινήσει κάποιοι αδειούχοι, κάποιοι άλλοι φεύγετε για Σαββατοκύριακο. Μπράβο, πολύ καλά κάνετε. Δεν το συζητάω, ότι όποιος μπορεί. Αντί να είναι εδώ πέρα τώρα με πόσους βαθμούς έχει, δηλαδή από το αυτοκίνητο μέχρι εδώ, σε πιάνει η καρδιά σου, δηλαδή τόση ζέστη είσαι και στην άσφαλτο. Φορτώνει λίγο και η Αττική Οδός προς το Δαχτυλίδι και πάμε και στο κέντρο της... Α, και η Κηφισίας έχει πρόβλημα. Και η Κηφισίας βλέπω ότι έχει πρόβλημα, εκεί στο ύψος του Χαλανδρίου και λίγο πιο πάνω στο Μαρούσι. Κέντρο Αθήνας, τα γνωστά σημεία, Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού, εδώ λίγο στην άνοδο της Συγκρού φτάνοντας προς το κέντρο, προς το Σύνταγμα δηλαδή, υπάρχει ένα προβληματάκι και πέριξ του Συντάγματος, έχει κίνηση. Λοιπόν, μεγαλύτερο πρόβλημα στην άνοδο του Κηφισού, όποιος είναι εκεί και διαπιστώσει ότι συμβαίνει κάτι άλλο εκτός από κίνηση, εδώ είμαστε 2, 10, 48, 0, 0, 170 έως 174.

0: Και στην έξοδο προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό υπάρχει πρόβλημα, μου λέει ο φίλος μου ο Μανώλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη, να είσαι καλά. Λοιπόν, και πάμε στην κλασική πρώτη επικοινωνία με τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, διότι δεν ξέρω τώρα, εδώ γύρω στις 5 το μεσημέρι, Γιώργο, πιάνουν οι φωτιές. 3, 4, 5.
1: Δεν
0: έχουμε και ισχυρούς ανέμους τώρα.
1: Ναι, δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους.
0: Για πες τώρα λοιπόν που έχουμε.
1: Αλλά είναι αυτή η ώρα, οι θερμές στιγμές της ημέρας, δηλαδή εδώ που έχουμε το μέγιστο του ήλιου και της ζέστης, ξεσπούν οι φωτιές.
0: Ναι.
1: Το βλέπουμε κάθε χρόνο να συμβαίνει.
0: Εντυπωσιάστηκα
1: περίπου
0: με το βίντεο που δείξαμε από το πως, από την έναρξη της φωτιάς στο Ρέοκαστρο. Φαντάζομαι
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: έχετε
1: ναι.
0: δει και όλοι σας. Έτσι, η φωτιά ξεκινάει από ένα τσιγάρο,
1: ναι.
0: το οποίο πετά κάποιος. Και δεν, αρκετοί το κάνουν έτσι, δεν θα έπρεπε, αλλά εν πάση περιπτώσει μην ανακαλύπτουν την Αμερική και μην είμαστε υποκριτές τώρα. Λοιπόν, στο
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8.
4: Ερμής
3: 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
0: Δηλαδή, ναι. αυτά που λέμε barbecue, ηλεκτροσυγκολήσεις.
1: Ναι, τέτοια.
0: Επιστρέφουμε τώρα να τα πούμε αυτά, αλλά να πάμε στην πρώτη φωτιά. Θα μας πεις και εσύ περισσότερα σε λίγο. Χρήστος Στρατουλάκος είναι εκεί. Είναι στο σημείο για τη φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Χρήστο μου, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Γιάννη. Υπάρχει ένα γεγονός στο περιοριστικό σώμα για φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή Σπαθοβούνι της Κορινθίας λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι. Η φωτιά, από ό,τι μαθαίνουμε, Γιάννη, έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση έχουμε από το πυροσβεστικό σώμα. Το σημείο επικυρούν ισχυρές δυνάμεις. Είναι σε αυτή την ώρα, ενώ αναμένεται να ενισχυθεί η δύναμη που επικυρεί στο συγκεκριμένο σημείο, είναι 85 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων της ένας ΜΟΔΕ, 21 οχήματα και από αέρος έχουμε μεγάλη παρουσία του πυροσβεστική στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων τον ένα κάνει τον συντονισμό της εναέριας επιχείρησης.
0: Ισχυρές δυνάμεις επομένως, ναι, Χριστό,
5: ναι.
0: έτσι.
5: Ναι, έχει πάρει διαστάσεις η φωτιά, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, παραλαμβάνω, ωστόσο έχει πάρει διαστάσεις. Ναι. Να σου πω, Γιάννη, ότι είχαμε και στις 5 ώρα και μήνυμα από το 112 για ενημέρωση των κατοίκων στο Σπαθοβούνι Κορινθίας να είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί, ευχόμαστε να μην χρειαστεί να υπάρξει εκένωση της συγκεκριμένης περιοχής.
0: Ναι.
5: Επίσης, μεταβαίνει και τον drone της πυροφέρειας Πελοποννήσου της ομάδας Ίκαρος, προκειμένου και από αέρος να έχουν μια καλύτερη εικόνα στο πεδίο των επιχειρήσεων και οι επίγειες δυνάμεις αλλά και τα εναέρια μέσα. Η ευχή όλων είναι να μπορέσουν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Είναι δασική, θα παραλαμβάνω. Δυστυχώς η ΣΑΗ δεν βοηθάει τις προσπάθειες στην κατάσβεση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Θα ελπίσουμε ότι και οι επίγειες δυνάμεις και τα εναέρια μέσα θα μπορούν να ελέγξουν την πυρκαγιά και να μην απειληθούν κατοικισμένες περιοχές.
0: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μια ερώτηση, μια βοήθεια, Χρήστο μου.
0: Ναι.
1: Από την Εθνική Οδό τη βλέπουν τη φωτιά. Δεν υπάρχει θέμα με την Εθνική Οδό να πάει κάποιος Τρίπολη.
5: Αναφερόμαστε στην αρχή, σωστά, στην Εθνική Οδό Κορίνθου Τρυπόλεως. Ναι. Είναι κοντά η φωτιά. Δεν έχει πλησιάσει τον αυτοκινητόδρομο. Σε περίπτωση που πλησιάσει, θα υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας για να μην υπάρξει απειλή. Προς το παρόν, δεν έχει πλησιάσει το συγκεκριμένο σημείο.
0: Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Προς το παρόν θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Πάμε και στον κύριο Νίκο Σταυρέλη, ο οποίος είναι ο Δήμαρχος Κορινθίων. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πείτε μας κι εσείς πώς είναι η κατάσταση, γιατί μας έλεγε και ο συνάδελφος ο Χρήστος Στρατουλάκος ότι καίει ανεξέλεγκτα η φωτιά εκεί στο Σπαθοβούνι.
6: Πράγματι, αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει πάρει διαστάσεις. Όμως, με την παρέμβαση των εναέριων μέσων που έχουν φτάσει ήδη 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη και οι επίγειες δυνάμεις, θεωρώ ότι είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Ακόμα δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερα στοιχεία. Είναι ο Δήμος, είναι οι εθελοντικές οργανώσεις, είναι σε συγκεκριμένα σημεία ελεγχόμενη. Δεν είναι η περιοχή με πευκά, είναι με πουρνάρια και ένα ειδικό άλλο δασικής έκτασης.
0: Μάλιστα.
6: Πιστεύω πρώτα Θεός να αντιθέσουν σε έλεγχο.
0: Είναι κοντά σε οικισμούς?
6: Όχι, δεν είναι κοντά στον οικισμό. Είναι μεταξύ του οικισμού Κουταλά και του οικισμού Μαψού. Αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος αυτή τη στιγμή
0: να ξεφύγει προς τα εκεί.
6: Θα ελεγχθεί.
0: Ναι, γιατί υπήρξε και το 112 για εγρήγορση, έτσι για να το διευκρινίσω.
6: Ναι, πράγματι δώσαμε με το 112 την ενημέρωση των πολιτών όπως οφείλουμε. Δεν έχουμε δώσει για εκένωση, δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Καλησπέριζουμε κύριε Δήμαρχο.
6: Και δεν τίθεται και θέμα έθια του αυτοκινητόδρομου, επειδή σα άκουσα
1: πριν. Ωραία, ναι, ναι, ωραία, γιατί
6: η κυκλοφορία γίνεται κανονικά.
0: Έχει σημασία αυτό. Να είστε καλά, κύριε Σταυρέλη, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, μαζί με τον Γιώργο Κεραμετζόγλου τώρα θα υποδεχθούμε τον Δήμαρχο Αχαρνών. Διότι, Γιώργο, και εκεί είχαμε μια φωτιά. Είναι σε καλύτερη κατάσταση, βέβαια.
1: Εκεί η φωτιά στο λόφο των 40 μαρτύρων είναι αστική περιοχή. Έγινε μεγάλη κινητοποίηση από την πρεσβευτική υπηρεσία, αλλά τώρα από ό,τι μαθαίνω εκεί και από το αθλητικό κλιμάκιο του Δήμου πάνε καλά τα πράγματα και αν
0: για να δούμε ο κύριος Σπύρος
1: θεωρώ ότι πλησιάζουμε προς η οροθέτηση.
0: Ναι. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Λοιπόν, πώς έχει η κατάσταση τώρα με αυτήν την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε αστικό ιστό, όπως μας λέει ο Γιώργος.
7: Αυτή η πυρκαγιά τώρα πλέον είναι ελεγχόμενη. Ουσιαστικά σβήνεται από την πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι στο λόφο των 40 μαρτύρων και για να καταλάβετε, είναι στα όρια του οικισμού του Δήμου, μεταξύ Δήμου Αχαρνών και Δήμου Φιλής.
1: Έτσι.
7: Εκεί δίπλα υπάρχουν κάποιες κατοικίες Ρωμά,
0: ναι,
7: οι οποίοι συχνά πυκνά, μη σας πω σχεδόν σε καθημερινή βάση, βάζουν πυρκαγιές. Προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουμε και να το διαχειριστούμε. Μαζεύουν λάστιχα, μαζεύουν διάφορα πλαστικά και βάζουν εστίες πυρκαγιών. Και από εκεί ξεκίνησε, φαντάζομαι, και σήμερα, γιατί συμβαίνει συχνά πυκνά στο Δήμο μας. Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν κινδύνευσε κανείς, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, δεν ήταν κοντά σε κατοικίες.
0: Ναι.
7: Ήταν άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου μας, όπου εμείς, με ξέρετε, με 4 μικρά πυροσβεστικά που έχουμε και με 4 υδροφόρες, κάνουμε άμεση παρέμβαση σε τέτοιες πυρκαγιές. Και να ξέρετε ότι είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει πολύ πολύ συχνά στο Δήμο.
0: Μάλιστα.
7: Ακόμα συνδικά σε αυτές τις περιοχές.
1: Πάντως δεν απειλήθηκαν το παλιό εκκλησάκι του 40 Μαρτύρων Δήμαρχη, έτσι.
7: Όχι, ήταν στα πρανή του λόφου. Εντάξει, όχι, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα ιδιαίτερο.
0: Πάντως υπάρχει τώρα και επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική, όπως μας τα λέει ο κύριος Βρετός. Οριοθετήθηκε η φωτιά αυτή, χωρίς να υπάρχει τώρα ενεργό μέτωπο. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Ενδεχομένως
0: να πρέπει να γίνει μια συζήτηση μεγαλύτερη και κάποια στιγμή θα το ανοίξουμε.
1: Όχι, αν ξέφευγε αυτή η φωτιά στο σημείο αυτό, θα πέρνα και μετά. Εκεί, αν δεν κάνω λάθος, Δήμαρχε, δεν είναι και η Αγίου Πελάγους ή ο δρόμος ο κεντρικός που αντιμετωπίζαμε παλιότερα και τις πλημμύρες και όλα αυτά.
7: Είναι από την κάτω μεριά.
1: Από την κάτω μεριά.
7: Ναι. Αλλά σας λέω και πάλι ότι το φαινόμενο είναι συχνό πυκνό στην περιοχή της συγκεκριμένη, λόγω του ότι οι Ρωμά μαζεύουν διάφορα υλικά, πλαστικά, λάστιχα.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, κύριε Δήμαρχε, που πρέπει κάποια στιγμή να αναδειχθεί. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αναδειχθεί.
7: Συμφωνώ. Έχουμε μεγάλο θέμα με αυτό.
0: Γιατί είναι καθημερινό από ό,τι μας λέτε και προφανώς οι φωτιές μπαίνουν για να αφαιρεθούν τα μέταλλα, έτσι δεν είναι?
7: Την ίδια περιοχή είχαμε και την περασμένη Παρασκευή, πριν μια εβδομάδα δηλαδή, φωτιά εκεί, και την περασμένη Δευτέρα και σήμερα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Να,
0: ο κύριος Σπύρος Βετρός, ο Δήμαρχος Αχαρνών, έχει οριοθετηθεί και χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι και επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική. Οπότε, Γιώργο, φαντάζομαι ότι τώρα η πυροσβεστική υπηρεσία επικεντρώνεται σε αυτή τη φωτιά η οποία καίει ανεξέλεγκτα στο Σπαθοβούνι, έτσι.
1: Στο Σπαθοβούνι, βέβαια, με πολύ ισχυρές εναέριες δυνάμεις, είναι τα 4 ελικόπτερα και τα 4 αεροσκάφη, 3 πεζοπόρα τμήματα και 70 πυροσβέστες εκεί που επιχειρούν. Θα προσπαθήσουν να την θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο. Από ό,τι μας είπε και ο Δήμαρχος στην Κόρινθο, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Επίσης, οι υπόλοιπες φωτιές που είχαμε σήμερα το μεσημέρι και στα κανάλια στο Μουζάκι πάνω στην Καρδίτσα έχει οριοθετηθεί. Επίσης και στο Καλαμίτσι της Καβάλας και αυτή έχει οριοθετηθεί. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η πιο επικίνδυνη είναι η Κόρινθος.
0: Εκεί στο Σπαθοβούνι.
1: Εκεί στο Σπαθοβούνι. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Είναι η χαμηλή βλάστηση. Είχε γίνει και πέρσι, περίπου μέσα Ιουλίου, μια μεγάλη πυρκαγιά στο Σπαθοβούνι και με δυσκολία ελέγχθηκε αυτή η περιοχή και γι' αυτό από τις πολλές βροχές του χειμώνα βγήκε φυσική βλάστηση και αυτό καίγεται λοιπόν σήμερα. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο και αυτή η πυρκαγιά.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για οποιασδήποτε νεότερες πληροφορίες θα μας ενημερώσεις. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε εδώ αυτό το οποίο συζητούσαμε πριν και με τον Γιώργο, ότι το 85% και ίσως και ένα μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών μπαίνει από αμέλεια. Και όταν λέμε αμέλεια, είναι στην κυριολεξία αυτή η λέξη. Δηλαδή, καμιά φορά θα πω εγώ είναι και ασυνειδησία από κάποιους. Δηλαδή, όταν έχουμε 7 ή 8 μποφόρ, όταν έχουμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα αυτή την εβδομάδα οι τρεις τελευταίες ημέρες ήταν οι πιο δύσκολες ημέρες, γιατί είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και όταν εσύ, πώς να το πω, δεν δίνεις καμία σημασία, τα γράφεις εκεί που, τι να πω, τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, της πυροσβεστικής που τα ακούς από τις τηλεοράσεις, που τα ακούς από τα ραδιόφωνα, τι ακούς δηλαδή, ότι δεν μπορείς να πας να κάνεις μέσα στο δάσος μπάρμπεκιου. Να μην σου πω ότι δεν μπορείς να κάνεις μπάρμπεκιου ούτε καν και στην αυλή σου. Είναι δυνατόν, άμα έχει 7 και 8 ανέμους. Τι, πώς θα το ελέγξεις, πώς θα ελέγξεις τη σπίθα, πώς θα ελέγξεις την κάφτρα. Δεύτερον, εάν είναι να κάνεις εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης ή οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα, τροχού για παράδειγμα, βγάζεις πινθήρα και είναι απαραίτητο να το κάνεις με 7 και 8 μποφόρ και με αυτές τις θερμοκρασίες. Νομίζω καταρχήν απαγορεύεται ως εργασία. Ως εργασία δεν μπορείς να το κάνεις με αυτές τις θερμοκρασίες. Αλλά πέραν αυτού, δεν βλέπεις, δεν ακούς. Και το τρίτο, το οποίο το έχουμε συναντήσει πάρα πολύ συχνά, έτσι, είναι αυτό το κάψιμο στα ξερόχορτα. Ότι τώρα μου ήρθε εμένα να πάω να καθαρίσω το χωράφι και να κάψω τα ξερόχορτα και εντάξει, μωρέ, θα την περιορίσω εγώ τη φωτιά, το χωράφι μου είναι, το ξέρω, βάζω μια φωτιά, ξεφεύγει η φωτιά και μετά γεια πυρημιχθεί το. Δεν ξέρεις πώς μπορεί να φύγει η φωτιά και όλοι το έχουμε δει, ζούμε σε μια χώρα που θα ζούμε με τις φωτιές, το ξέρουμε. Έχουν γίνει πολλά βήματα για να προλαβαίνουμε τις πυρκαγιές. Ο αριθμός που δίνει η πυροσβεστική για το πόσες εκκινούν και υπάρχει κατάσβεση μέσα στην πρώτη ώρα είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Αλλά υπάρχουν και πυρκαγιές που ξεφεύγουν. Είναι απολύτως λογικό. Το θέμα είναι να μην τις προκαλούμε εμείς από αμέλεια. Σαφώς και οι Δήμοι και οι περιφέρειες πρέπει να κάνουν τα έργα, πρέπει να έχουν παρακολούθηση, πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα ντρόν, όλα τα ηλεκτρονικά μέσα τα οποία έχει η πολιτική προστασία, τους αισθητήρες, όλα αυτά είναι υπέρ μας. Δεν το συζητώ και έχουν βοηθήσει πολύ και το έργο των πυροσβεστών. Να μην συζητήσω δε για τους πυροσβέστες που είναι από την πρώτη στιγμή σε όλα τα μέτωπα, εναέρια και επίγεια και όλες οι δυνάμεις. Αλλά όταν ακούμε αυτές τις οδηγίες, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Αυτό είναι ορισμός της αμέλειας ή και φτάνει και στα όρια της ασυνειδησίας, λέω εγώ. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
8: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
9: Το φέρι μπιζού.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με take away ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Οπτικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά, ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
7: Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους.
6: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
7: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
6: Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.

και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Κάντζα ως Μεταμόρφωση. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης και στην έξοδο για Μαρκόπουλο. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών, στο λόφο 40 Μαρτύρων. Μιλώντας στο Sky, ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρετός τόνισε ότι δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή. Διαστάσεις έχει πάρει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας, δήλωσε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης. Τόνισε ότι η φωτιά είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι θα ελεγχθεί. Ανέφερε ότι δεν έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μήνων στον καθένα με αναστολή ως την έφεση επέβαλε το τριμελές πλημελιοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων του οργανισμού Αθανασία Ρέπα, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Θύμα Ρώσων Φαρσέρ έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος, νομίζοντας ότι συνομιλεί με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ουκρανού Προέδρου, συζητά για το περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας, ενώ φέρεται να μιλά και για εκλογές τους επόμενους μήνες. Για υβριδική επίθεση κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, επισημένοντας ότι δεν προέκυψε καμία διαρροή εμπιστευτικής πληροφορίας. Την παρέτηση του κ. Ντόκου ζητά το ΠΑΣΟΚ. Εξηγήσει ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του, διερωτήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Και ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος αύριο στην Αττική, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

Και λέει η Δέσποινα τώρα εδώ πέρα στο Δελτίο, με αφορμή το θέμα του κυρίου Ντόκου, έτσι. Λέει ότι οι κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για υβριδική επίθεση με τη χρήση εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε και να μην ήταν προηγμένη τεχνολογία, και επειδή είναι προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη, τα είπαμε όλα. Δηλαδή, τι λέει, ότι για το ντρόν στη Λευκάδα, ότι μπορεί και να και δεν ξέρω και είμαστε ανήσυχοι και τα λοιπά, και εμείς συνδέσουμε τον πόλεμο εκεί με εδώ γιατί έχουμε τουριστική περίοδο. Ότι μπορεί να ξαναγίνει λοιπόν κάτι τέτοιο και ότι μπορεί να έχουμε και εκλογές τους επόμενους μήνες. Εντάξει, ναι, ωραία. Δεν είχε κάτι άλλο. Δηλαδή, ναι. Τώρα δεν ξέρω πώς δικαιολογείται αυτό και ούτε είμαστε ειδικοί να δούμε πώς μπερδεύεται η τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Σε κάθε περίπτωση όμως μιλάμε για τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, έτσι, του Πρωθυπουργού. Δηλαδή εάν αυτό το πράγμα δεν κρίνεται ως σοβαρό, προφανώς και είναι. Προφανώς και είναι σοβαρό, τουλάχιστον στα αυτιά τα δικά μας και φαντάζομαι και στα αυτιά τα δικά σας, είναι πολύ σοβαρό. Ναι, δύο Ρώσοι φαρσέρ, οι οποίοι πήραν τηλέφωνο, νόμιζαν ότι μίλαγε με τον Ουκρανό ομολογό του και τοπίον και διότι, και υπόθηκαν αυτά τα πράγματα. Ναι, αυτό έλειπε δά, να πω τώρα και κάτι άλλο, επειδή διαβάζω έτσι και αυτές τις κυβερνητικές πηγές, ότι αυτό έλειπε δά να διαρρεύσουν και τα απόρριτα. Δηλαδή τα απόρριτα στο τηλέφωνο θα τα πούμε. Ναι, παιδί, αν μιλάς με ομολογό σου, δεν ξέρω, αλλά. Προφανώς και είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Προφανώς και οι αντιδράσεις είναι πολλές και από την αντιπολίτευση. Ακούσαμε τον κύριο Σαμαρά κτλ. Ωραία, αυτό είναι σε πολιτικό επίπεδο. Σε επίπεδο ουσίας πάντως, θεωρώ ότι υπάρχει ένα θέμα που θα πρέπει να εξηγηθεί και να αναλυθεί στο έπακρο. Καλό απόγευμα, σας ακούμε δυνατά από το Δροσέρο, όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. 18 Ιουλίου το ξακουστό πανηγύρι για την καλύτερη γουρνοπούλα σας περιμένουμε. Να είστε καλά ρε παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Δημήτρης λέει δυστυχώς τελείωσαν οι διαγωνισμοί και μαζί οι ελπίδες για ταξιδάκι. Μήπως πας ο δικός, γιατί οι διαγωνισμοί ήταν για καράβι, πήγαινε οδικά κτλ. Ο Χρήστος που είναι, λέει ο Άλεξ, τα είπαμε παιδιά, ο Χρήστος ξεκουράζεται, κάνει κανένα μπάνιο και 40 βαθμούς εδώ πέρα. Πώς θα βγει, έχουμε έναν Ιούλιο ακόμη μπροστά μας μέχρι να τελειώσουμε αυτή τις εκπομπές. Οπότε κάπως πρέπει να βγει. Ο Τάκης θα το λαγωνίσει, συγγνώμη από την κυρία Ρούλα Βρετάκου που την τρόμαξε. Ο Προκόπης μας λέει η Αφροδίτη Λατινοπούλου έχει επανειλημμένα θίξει την παραβατικότητα των Ρωμά και τις λαφερές ενέργειες, όπως

0: κάψιμο πλαστικών, κατοχή όπλων κτλ. Ναι. Και όλος ο πολλής κόσμος το έχει θίξει αυτό το προκόπημα, όχι μόνο η κυρία Λατινοπούλου. Το έχει θίξει και η κυρία Λατινοπούλου. Μάλιστα, ναι. Το θέμα δεν είναι ποιος το θίγει. Το θέμα είναι ποιος το λύνει. Και αν θέλεις και κάτι ακόμα, το θέμα είναι και πώς λύνεται. Πώς λένε, μας είπε ο Δήμαρχος Αχαρνών εδώ, και μια και έχουμε και τον Γιώργο Πρωτοψάλτη εδώ μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Και συζητάμε τώρα αυτό το πράγμα. Ο Γιώργος πρέπει να έχει καλύψει 500 φωτιές που έχουν μπει από Ρωμά, 500 παραβατικές πράξεις, 500 καταδιώξεις και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το θέμα είναι, ωραίες είναι αυτές οι διαπιστώσεις, αλλά είναι για εμάς τους δημοσιογράφους. Να το θίξουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, να το συζητήσω με τον Πρωτοψάλτη, με πέντε δημάρχους κτλ. Το θέμα είναι πώς λύνεται αυτό. Δεν λέω ότι θα εξαλειφθεί από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά πώς θα πρέπει να γίνουν ενέργειες ώστε να βαίνει μειούμενο, μέχρι κάποια στιγμή ενδεχομένως να φτάσουμε σε ελάχιστες περιπτώσεις. Όπως και ο Νίκος από την Καλαμάτα λέει, για όλα αυτά που είπες Γιάννη για τις φωτιές έχεις δίκιο, για τον μπάρμπεκιου φταίνει τα παϊδάκια λέει γιατί σου φωνάζουν. Πλάκα κάνω, αλήθεια τώρα δεν έχει επίγνωση ο κόσμος του τι κάνει. Λοιπόν, έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Όταν ο άλλος σου λέει, όταν προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι ότι θα έχει 7 και 8 μποφόρ και εσύ εκείνη τη μέρα θυμήθηκες να πας να απλώσεις την ψισταριά, την ψισταριά με τα παϊδάκια και τα μπιφτέκια και τα αυτά και τα λοιπά και φεύγει η φωτιά. Λοιπόν, τρέχα γύρευε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Παραμένουν τα προβλήματα στην κίνηση, κυρίως στην άνοδο του Κηφισού. Είναι εδώ χαμηλά στο Ρέντι, είναι στο Περιστέρι και είναι και ψηλά στη Μεταμόρφωση. Γιώργος Πρωτοψάλτης, εδώ κοντά μας, γιατί έχουμε και το άλλο μεγάλο θέμα. Έχουμε τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη, έχουμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αλλά και τους επιχειρησιακούς παράγοντες, γιατί αν δεν κάνω λάθος άκουσα και την κυρία Δημογλίδου Γιώργο που είπε ότι οι συλλήψεις θα τις έχουμε άμεσα. Υπάρχει όλη αυτή η πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει γύρω από αυτό το θέμα, αλλά η ουσία είναι αυτή τη στιγμή επιχειρησιακή. Άρα να δούμε πού στρέφονται οι έρευνες και πώς προχωράμε.
1: Ναι, τώρα δεν γνωρίζουμε για το χρονικό που επίκειται για την εξιχνίαση, αν θα είναι άμεσα, τελικά τόσο άμεσο ή όχι. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται ότι ακόμα υπάρχει ένα κομμάτι της έρευνας που είναι σε πολύ αρχικό στάδιο. Uh-huh. Βέβαια υπάρχουν κάποια στοιχεία που αναμένονται απαντήσεις. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχουν βρεθεί κάποια υπολείμματα από τους μηχανισμούς. Μιλάμε βέβαια για κάποια πολύ μικρά υπολείμματα από το περίβλημα σε ένα φιαλίδιο, από κάποια κομμάτια μονωτικής ταινίας. Αρνητικός ήταν ο πρώτος έλεγχος για αποτυπώματα και DNA. Δεν εκτιμούν και λόγω της πυρόσβεσης που έγινε στο σημείο οι αρχές ότι είναι πολύ πιθανό να βρεθεί κάτι από εκεί. Mm-hmm. Το βιντεοληπτικό υλικό συγκεντρώνεται σταδιακά. Υπήρχε ένα μεγάλο κομμάτι που είχε αποτυπώσει καθαρά και γι' αυτό λέγαμε στην αρχή για τουλάχιστον 3 άτομα όσον αφορά τα σημεία των 2 πρώτων επιθέσεων. Προχωράει η συλλογή και από τα 5 χιλιόμετρα μέχρι το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και εκεί τουλάχιστον φαίνεται να υπάρχει εικόνα ενδεχομένως για 5 άτομα, ίσως και περισσότερα. Φαίνεται τουλάχιστον βέβαια αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχουν είναι ότι ενδεχομένως να υπάρχει ένα ύποπτο, να το πούμε σαν κομβόι από κάποιες μηχανές και κάποια άτομα τα οποία φαίνεται να έχουν αυτή την παρουσία. Μένει βέβαια να δούμε αν αυτή η εκτίμηση που έχουν με βάση το βιντεοληπτικό υλικό θα προκύψει και στη συνέχεια της έρευνας ότι αυτά τα άτομα τα οποία αυτοί θεωρούν ότι μπορεί να είναι ύποπτα και να εμπλέκονται συμμετείχαν σε αυτές τις ενέργειες. Εμείς είδαμε και από εδώ από το SkyGR το βίντεο ντοκουμέντο, ένα κόμμα το οποίο αποτυπώνει τουλάχιστον την κίνηση του ενός δράστη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι
0: κάπως έτσι θα έγινε και στις υπόλοιπες.
1: Ακριβώς, είναι δεδομένο ότι μιλάμε για τον ίδιο μηχανισμό, άρα μάλλον και οι ίδιες κινήσεις. Βλέπουμε λοιπόν ένα πρόσωπο τουλάχιστον το οποίο κατευθύνεται πεζό στα σημεία, ενδεχομένως λοιπόν μαζί με το δεύτερο που οδηγεί τη μηχανή και κάποιο υποστηρικτική ομάδα, πολύ γρήγορα κατευθύνθηκαν στα 3 αυτά σημεία και πραγματοποίησαν τις επιθέσεις. Αυτές τις εικόνες που βλέπουμε και εμείς σταδιακά να κάνουν το γύρο του διαδικτύου, τις έχουν ήδη εδώ και αρκετές ώρες τα στελέχη.
0: Πολύ νωρίτερα. Άρα, Γιώργο, το βιντεολειπτικό υλικό ουσιαστικά δείχνει το δρόμο, έτσι, κυρίως.
1: Σε πρώτη φάση, ναι, και τι θέλω να δουν, πού υπάρχει το λάθος. Αν υπάρχει κάποιο κρυσφύγετο που αμέσως μετά κατευθύνθηκαν για ασφάλεια.
0: Α, σωστά.
1: Και αυτό μπορεί, σαν διαδρομή μπορεί να έχει αποτυπωθεί. Από πού ξεκίνησαν. Όλα αυτά κοιτάν μέσα από το βιντεολειπτικό υλικό και σε συνδυασμό, βέβαια, με το πληροφοριακό δίκτυο και τα άτομα τα οποία έχουν χαρτογραφηθεί. Και αναφέραμε τις προηγούμενες ημέρες από κάποιες καταλήψεις εκενωμένες που μπαίνουν στο κάδρο ως ύποπτοι. Σε συνδυασμό λοιπόν με αυτό το βιντεοληπτικό υλικό θα γίνει μια προσπάθεια αργά, γρήγορα να υπάρξουν οι συλλήψεις.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Αν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες και κυρίως αν υπάρχουν συλλήψεις, προφανώς και θα σας ενημερώσουμε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ομόφημη καταδίκη από το πολιτικό σύστημα και όλοι είναι σε αυτή την κατεύθυνση του να υπάρξουν συλλήψεις. Προφανώς και θα πρέπει να υπάρξουν συλλήψεις, προφανώς και θα πρέπει να εξιχνιαστεί αυτή η δολοφονική, τρομοκρατική, όπως θέλετε, πείτε το, ενέργεια, διότι θρηνούμε την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Αλλά και πέραν αυτού. Έτσι, σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε δολοφονική ή τρομοκρατική ενέργεια θα πρέπει να εξιχνιάζεται. Λοιπόν, όχι, Δήμητρα, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
9: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Dairy Programs Fair την Τρίτη.
10: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
11: Ερμής.
10: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
12: Ερμής. 91,8 στα FM.

0: Λέει Μανιάνα, καλησπέρα Γιάννη μου. Δεν μπορώ να ξεχάσω τον ηλικιωμένο κύριο που πήγε να κάψει κλαριά με δυτικό άνεμο 12 μποφόρ και έγινε το μάτι και είχαμε τους θανάτους και 102 άνθρωποι. Και Κώστας από την Ηλιούπολη, θα ήθελα να μου λύσετε μία απορία, λέει ο Κώστας. Ωραία απορία. Όταν συνέλαβαν το ζευγάρι που ανέβηκε στην κορυφή του Empire State Building, τα τηλεοπτικά κανάλια στην Αμερική έδειξαν πεντακάθαρα τα πρόσωπά τους. Εκεί, λέει, δεν έχουν αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, ή μήπως η κουτόφραγγη Αμερική, στην κουτόφραγγη Αμερική ο νόμος επιβάλλεται κανονικότητα. Λοιπόν, και ο Θανάσης, καλησπέρα παιδιά από την ΕΜΕΑ. Έχουμε μία πυρκαγιά στην περιοχή Σπαθοβούνη, στην περιοχή που είναι πάρα πολύ δυνατή. Αν ελπίζω να πάνε όλα καλά, υπάρχει συνεχής ρήψη των εναέριων μέσων. Προφανώς και το γνωρίζουμε, Θανάση, αυτό μεταδίδουμε. Είναι ανεξέλεγκτη τώρα η φωτιά. Και είναι εκεί πέρα 8 εναέρια μέσα και είναι και 85 πυροσβέστες. Λοιπόν, όλοι.
1: Σπαθοβούνη είναι εξής που πάει για
0: τρίπολη. Ναι, και κοντά στον Τρίπολη. Είναι ορατή από την Εθνική Οδό. Από ό,τι μας είπε και ο Δήμαρχος Νίκος Σταματέλος εδώ κοντά μας, δεν απειλείται η Εθνική Οδός. Όπως δεν απειλούνται και. Να διακοπεί δηλαδή η κυκλοφορία. Όπως δεν απειλούνται και οι οικισμοί. Καλησπέρα στον Παλαιοφιλελεύθερο. Αυτή η φαρσέρ, λέει, είναι πασίγνωστη. Ναι, το ξέρουμε. Και στους δημοσιογράφους αναρωτιέμαι πώς έφτασε η πληροφορία για τον κύριο Ντόκο, λέει ο Ιωάννης. Πώς δεν θα έφτανε κάτι τέτοιο τώρα, Γιάννη, κάτσε κι εσύ. Λοιπόν, Νίκος Σταματέλος εδώ κοντά μας. Ματσάρεσε χθες.
1: Είχε ωραία μάτσα χθες.
0: Ναι. Ειδικά το Πορτογαλία-Κροατία.
1: Το Πορτογαλία-Κροατία ήσουν μέχρι το τελευταίο σύρχμα. Και να ανιστάζει.
0: Τώρα 3-4 γκολ οι Κροάτες το ταγκύρωσαν.
1: Και να μην κλείνει τα μάτια. Τελικά πέρασε η Πορτογαλία, πέρασε και η Ισπανία και παίζουν μεταξύ τους ντέρμπι Ιβηρικής Χερσονήσου.
0: Τη Ισπανία-Πορτογαλία είναι στον αγώνα.
1: Ισπανία-Πορτογαλία.
0: Έχει πρόβλεψη εκεί.
1: Είμαι με την Ισπανία. Δεν τρελαίνουμε για κανέναν από τους δύο. Θέλω
0: και
1: να...
0: Εγώ νομίζω ότι θα περάσουν οι Ισπανοί. Οι Ισπανοί 3-0 τους Αυστριακούς και εύκολα, για φλάκα. Πολύ εύκολα κτλ.
1: Και η Ελβετία εύκολα την Αλγερία. Περίμενα να προβάλλει αντίσταση η Αλγερία, να βάλει κανένα γκολ, να απειλήσει.
0: Ναι.
1: Κοινική η Ελβετία πήρε το παιχνίδι 2-0 απέναντι στην Αλγερία. Σήμερα έχει ωραία παιχνιδάκια. Έχει στις 9 Αίγυπτος Αυστραλία. Αμφίβολος ο Σαλάχ, λένε οι πληροφορίες τις τελευταίες ώρες. Εκεί αλλάζουν πολλά.
0: Πολλά δεδομένα, γιατί είναι ο κορμός της επίθεσης της. Μάλλον
1: γιατί είναι
0: η
1: αιχμή
0: του δόρατος για την Αίγυπτο. Κοίταξε, δεν έχει περάσει καμία ομάδα από την Αφρικανική Ήπειρο, νομίζω, στην επόμενη φάση. Δηλαδή, τώρα. Δεν είναι περασμένη καμία.
1: Νομίζω πως όχι τώρα, ξέρεις, από μνήμης προσπάθεια.
0: Ναι, όχι. Εγώ στο λέω δηλαδή, γιατί κάπου το διάβασα. Δεν κάνω τον έξυπνο εδώ. Για να δούμε, γιατί είναι Αυστραλία με την Αίγυπτο και μετά είναι το Κολομβία με την Γκάνα. Αυστραλία-Αίγυπτο, τι λες λοιπόν.
1: Αν παίξω, εγώ πιστεύω θα το πάρει η Αίγυπτο στο παιχνίδι.
0: Παίξει, δεν παίξει ο Σαλάχ. Όχι, αλλάζει και το δεδομένο.
1: Αν δεν παίξει, εντάξει, θα είναι πιο ισορροπημένο. Αλλά νομίζω θα το πάρει η Αίγυπτο στο παιχνίδι. Έχει και στη μία η ώρα Αργεντινή πράσινο ακροτήρι.
0: Νομίζω εκεί είναι πολλά με λίγα. Ή όχι.
1: Λογικά είναι πολλά με λίγα.
0: Ναι.
1: Λογικά, ναι.
0: Και νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία για το Μέση να αυξήσει και τη διαφορά από τον Εμπαπέ.
1: Τι θα γίνει.
0: Θα παίζει πάλι όλη η Αργεντινή για το Μέση.
1: Εντάξει, όταν θα καθαρίσουν την πρόκριση, νομίζω όλα θα ψάξουν καμιά πάσα, καμιά στατική φάση, κανένα φάουλ.
0: Κανένα πενάλτ.
1: Τα πέναλτα χάνει κιόλας. Έχει και ξημερώματα Κολομβία Γκάνα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μάτς. Θεωρώ ότι είναι ίσως και το ωραιότερο. Μα όχι, και η Αυστραλία με την Αίγυπτο, όχι, αλλά και το Κολομβία Γκάνα.
1: Το πρώτο και το τρίτο είναι ισορροπημένα, δείχνουν ισορροπημένα παιχνίδια. Ξέρεις, λίγο η Αυστραλία, λίγο η Κολομβία έχουν ένα προβάδισμα, κατά τη γνώμη μου.
0: Η Κολομβία δεν έχει πάει άσχημα.
1: Δεν έχει πάει άσχημα και απέναντι στην Γκάνα δεν τρομάζει κιόλας. Απλά και η εικόνα της Κολομβίας δεν λες ότι είναι αυτή που θα.
0: Α, δεν σε πείθει ότι θα καθαρίσει το παιχνίδι.
1: Ότι είναι το μεγάλο φαβορί. Φαβορί μένα, αλλά εκεί. Όχι
0: μέχρι
1: διαφιλονικητό. Για να αρχίσουν από αύριο τα νοκάουτ στη φάση των 16.
0: Των 16.
1: Με Καναδάς-Μαρόκο αύριο στις 8.
0: Αυτό και αν είναι ματσάρα. Καναδάς-Μαρόκο. Λοιπόν, προς το Μαρόκο κλείνω.
1: Και εγώ στο Μαρόκο κλείνω.
0: Παρά το γεγονός ότι ο Καναδάς είσαι εκ των διοργανωτών και με πολύ κόσμο και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι το Μαρόκο έχει καλύτερη ομάδα. Νομίζω.
1: Συμφωνώ, όπως ακριβώς το είπες, συμφωνώ απόλυτα ότι στο Καναδάς Μαρόκο το Μαρόκο έχει και έχει και πολύ ωραίο τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ξημερώματα Κυριακής, Παραγουάη-Γαλλία.
0: Παραγουάη-Γαλλία, νομίζω οι Γάλλοι θα περάσουν. Το θέμα είναι πόσα γκολ θα βάλουν.
1: Αλλά... Ξέρεις ότι στο Μουντιάλ του 98 στη Γαλλία, σε αντίστοιχο αγώνα, μπήκε το πρώτο χρυσό γκολ σε Μουντιάλ.
0: Αλήθεια.
1: Είχε βάλει ο Μπλάν. Πήγαινε για πέναλτι και το είχε βάλει ο Μπλάν.
0: Δεν το ήξερα.
1: Λόρα Μπλάν και.
0: Κοίταξε, η Γαλλία από την άλλη είναι μια ομάδα που μεσοεπιθετικά τουλάχιστον δείχνει να είναι 2-3 κλικ πάνω από τις υπόλοιπες.
1: Με την εικόνα που έχουμε δει μέχρι τώρα, νομίζω ότι είναι το πρώτο φαβορί.
0: Έτσι. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σένα. Καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό υπόλοιπο και καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Ιωάννη και τον Παλαιοφιλελεύθερο για τα μηνύματα και τον Άρη. Το Μαρόκο λέει ανοίξει στην Αφρική. Έχει πολύ δίκιο, Άρη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γεράσιμος από
1: εδώ.
0: Από τη φάση αυτή όμως λέω και μετά.
1: Στους
0: 16 λέω. Κατάλαβες. Ένα Μέση Ρονάλντο στον τελικό, λέει ο Νίκος ότι χρωστάει ιστορία. Και ο Γεράσιμος, τον τραβάτε τον Σταματέλο, λέει μην τον ταλαιπωρείτε. Ναι, γιατί κουράστηκε το παιδί. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.

0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
9: Το τάγκο?
8: Θα σας ειδοποιήσουμε.
9: Περίμενε.
10: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
11: Φτιάξε βαλίτσες.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
14: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
13: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
15: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
17: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
16: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
17: Που έχει στο λαιμό.
18: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο.
19: Sky 100,3, ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα της εβδομάδας, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Σημερινός καλεσμένος είναι ο κύριος Ηλίας Τσούνης, έχει την διεύθυνση επικοινωνίας στον όμιλο της Κοσμοκάρ, που αντιπροσωπεύει στην ελληνική αγορά την Volkswagen, την Audi και τη Skoda, και έχουμε ενδιαφέροντα να πούμε για τους κατόχους αυτοκινήτων του ομίλου της Κοσμοκάρ, που αφορούν εγγύηση σε όλα τα αυτοκίνητα του ομίλου που κυκλοφορούν για 10 χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα. Κύριε Τσούνη, δώσε μας μια μεγαλύτερη ενημέρωση για τα 10 έτη εγγύηση σε όλα τα αυτοκίνητα της Κοσμοκάρ. Πώς θα γίνει, και δώσε μας μια σφαιρική εικόνα να έχουμε κι εμείς.
20: Καλησπέρα κύριε Γαλανόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ξεκινώ λοιπόν με αυτό που αναφέρατε. Η Κοσμοκάρ προσφάτως είχε πάρει την απόφαση σε κάθε καινούριο αυτοκίνητο των μαρκών μας, είτε αφορά στα Volkswagen ή στα Volkswagen επαγγελματικά οχήματα ή στα Skoda ή στα Audi, να δώσει 10 χρόνια εγγύηση ή 150.000 χιλιόμετρα. Τώρα λοιπόν τα προγράμματα εγγύησης επεκτείνονται και στα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα των μαρκών μας, προσφέροντας κάλυψη έως 10 χρόνια ή έως 105.000 χιλιόμετρα. Μιλάμε για περισσότερα από 250.000 αυτοκίνητα που κυκλοφορούν ως πάρκο στην ελληνική αγορά.
19: Σωστά.
20: Και υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις μπορούν εν δυνάμει να ενταχθούν στη δεκαετή εγγύηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν ένα αυτοκίνητο πενταετίας και 75.000 χιλιόμετρων πάει σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις του δικτύου της Κοσμοκάρ, είτε είναι της Volkswagen, είτε της Audi, είτε της Skoda, έχει τη δυνατότητα, ως παράδειγμα το λέω, να πάρει άλλα 5 χρόνια εγγύησης και άλλα 75.000 χιλιόμετρα. Δεν τα παίρνει όλα, τα παίρνει ανά διετία, ανά 2 χρόνια.
19: Να
20: γιατί
19: ρωτήσω
20: θυμίζω
19: κάτι
20: ότι
19: πολύ...
20: τα σέρβις στις δικές μας μάρκες είναι ανά 2 χρόνια, άρα κάνοντας συντήρηση τακτική στο εξοδοτημένο δίκτυο, μπορεί να ανανεώνει έως τα 10 χρόνια ή έως τις 150.000
19: χιλιόμετρα. Αυτό αφορά όλη την ελληνική επικράτεια, έτσι?
20: Αυτό αφορά όλη την ελληνική επικράτεια. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για την αγορά του μεταχειρισμένου. Ο πελάτης που επέλεξε ένα δικό μας αυτοκίνητο πριν κάποια χρόνια μπορεί να έχει εγγύηση και να πουλήσει ενδεχομένως τη δευτερογενή αγορά του αυτοκίνητό του με εγγύηση. Άρα αυτό το πρόγραμμα εγγύησης της Κοσμοκάρ που φτάνει τα 10 χρόνια ή τις 150.000 χιλιόμετρα δίνει αξία στα αυτοκίνητα των μαρκών μας, επιπρόσθετη αξία, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον όμιλό μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε καταφέρει να ανταμείψουμε τους πελάτες μας, τους πελάτες που επέλεξαν ένα δικό μας αυτοκίνητο πριν από κάποια χρόνια με αυτό το πρόγραμμα. Στη Volkswagen λέγεται πρόγραμμα Joy, στην Skoda λέγεται Zen, στην Audi λέγεται Platinum. Μπορεί κανείς να τα δει στα σχετικά site και να πάρει όλες τις πληροφορίες. Επίσης, κύριε Γαλανόπουλε, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό δεν είναι ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα. Δεν είναι όπως κάνουν άλλες μάρκες του ανταγωνισμού. Αυτό είναι πρόγραμμα εγγύησης με την εγγύηση και τη χρηματοδότηση της Κοσμοκάρ. Άρα πηγαίνει κανείς το αυτοκίνητό του για τακτική συντήρηση, έχει το δικαίωμα να ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτομάτως, χωρίς να κάνει καμία άλλη ενέργεια, γίνεται αυτομάτως από τον dealer, από το δίκτυό μας προς την Κοσμοκάρ, και όταν υπάρχει μια σοβαρή βλάβη που εμπίπτει στην εγγύηση, αμέσως ο dealer στέλνει ουσιαστικά την επικοινωνία στην Κοσμοκάρ, η Κοσμοκάρ εγκρίνει και υπάρχει μια ιστορική διαδικασία που ο πελάτης μόνο κερδίζει, μόνο ωφελείται.
19: Είναι πολύ σημαντικό.
20: Και εδώ βρίσκεται, αυτά, και εδώ βρίσκεται η ουσία. Η εγγύηση δεν είναι πλέον ένα τυπικό συνοδευτικό της αγοράς ενός καινούργιου αυτοκινήτου για μας. Είναι εργαλείο εμπιστοσύνης, είναι ένα εργαλείο που διατηρεί την αξία του αυτοκινήτου και μας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό. Μάλιστα. Και τις υπόλοιπες μάρκες.
19: Κύριε Τσούνη, ήταν πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας είπατε για τους φίλους ακροατές, γιατί πάντα και εμείς έχουμε θέματα που είναι μέσα στην τρέχουσα επικαιρότητα της εβδομάδας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στο μέλλον θα έχουμε να πούμε και άλλα περισσότερα. Να είστε καλά.
20: Ευχαριστούμε πολύ.
19: Να είστε καλά. Παρασύρει σήμερα, φίλοι μας, και πριν κλείσουμε τη σημερινή ενημέρωση, να πάμε και σε ένα θέμα που αφορά την κυριακάτικη καθημερινή. 5 Ιουλίου, μεθαύριο δηλαδή, μαζί με την κυριακάτικη καθημερινή, κυκλοφορεί το μηνιαίο περιοδικό για τους φίλους του αυτοκινήτου 4 Τροχή. Πλούσια όπως πάντα θεματολογία, όπως ταξίδι στην Κρήτη με το νέο Τσέρι Τίγκο 7, από Φαλάστερνα στο Βάη.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 6. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
21: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
21: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
22: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε, μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
23: Το καλό.
0: καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.